0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Today.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία μου.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Ουδή.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπέ.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Βασίλου, η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Και να έρχομαι 6 και 10 για να βγούμε στον αέρα, 6 και 20, δεν θα το ανεχτώ άλλη φορά.
1: Έτσι, και να μην είναι εδώ η βασική, ρε παιδί μου.
0: Κάρφωσε το γνωστό ρουφιανάκι, ξεκίνησε πρωί-πρωί, καμία αλληλεγγύη. Ωστόσο, εγώ ήθελα να δηλώσω ότι για πρώτη φορά, μάπες μου, ήρθα εδώ, καλημέρα σας, 6 και 10 το πρωί. Νωρίς το λέμε αυτό εδώ στην εκπομπή, εμείς αυτό. Νωρίς το λέμε νωρίς. Και ήρθα να δω επιτέλους τι κάνουνε. Λέω, έρχεστε κάθε μέρα 6 ώρα. Τι κάνετε?
1: Τι είδες?
0: Τίποτα, εσύ με σβηστά τα φώτα, κανονικά.
1: ναι. Στη θεσούλα μου.
0: Η Βασιλική, η οποία σήμερα ήθελε να δει το δικό μου τρόπο και λέει, κάτσε να πάω στην ώρα του βλάχου να δω τι γίνεται. Και τη σεβάστηκα, Βασιλική μου. Μπήκα μέσα, είπα καλημέρα, τα φώτα δεν τα άνοιξα.
1: Ναι, ήταν με το χέρι στο διακόπτη και μάλλον τον κοίταξα έτσι λίγο απελπισμένα και λέω, δώσε μου λίγο χρόνο στο σκοτάδι.
0: Θα σας πω τι με έχει επηρεάσει σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Τα άπειρα αυτά βιντεάκια που κυκλοφορούν εκεί έξω και λέει, οι Gen Z που δουλεύουν ήσυχα στο σκοτάδι και σκάει ένα σπάστης Millennial και ανοίγει το φως.
1: Δεν τα έχω δει αυτά. Είσαι αυτός ο σπάστης Millennial.
0: Εντελώς. Και λέω, όχι, δείξε μικρότερος από την ηλικία σου. Κάτσε με τα φώτα σβηστά. Είναι γνωστή μάχη αυτή στα γραφεία.
1: Ναι. Και το air condition.
0: Ναι. Και
1: το αυτά τα δύο.
0: Εγώ θεωρώ ότι το air condition είναι και κάπου πείσμα αυτού που κρυώνει. Δηλαδή, πάρ' τη ζακέτα σου.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάτω στη συγκρού που ήμασταν και πολλά άτομα.
0: Ναι.
1: Να είμαι εγώ αλήθεια με μπουφάν κλειστό. Όχι στην κάρπα, όταν ήμασταν στο βασικό εκεί στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Να είμαι εγώ αλήθεια με τζιν μπουφάν κλειστό, κουμπωμένο.
0: Ναι.
1: Και να είναι ο άλλος δίπλα μου να ζεσταίνεται.
0: Ναι, αυτός ας πούμε. Βοήθησε τον κάπως, αν τόσο
1: τι
0: πολύ
1: να κάνω,
0: πια.
1: Το ρίχνω νερά.
0: Όχι, μωρέ, ενώ αν τόσο πολύ πια δεν κρυώνεις, βάλε εσύ το τζιν εκεί, κουμπό σου, βάλε και ένα φούτερ. Εγώ είχα συναδέλφους, γενικά νομίζω παίζει αυτό στα γραφεία, που μια παλιά ζακέτα, ένα παλιό φούτερ, το αφήνανε στη δουλειά και για το καλοκαίρι. Σου λέει τώρα, δεν θέλω έξω να πηγαίνω, έρχομαι με τη ζακέτα, ναι, ούτε ναι. Καν να την κουβαλάω. Επειδή όμως έχουμε το air condition που η Κατερίνα το βάζει στους 14 βαθμούς, μείον 4 να πούμε και θα πεθάνουμε. Έχετε την εκεί.
1: Παιδιά, χθες ήρθε ο αδερφός μου το απόγευμα. Λέω, ρε παιδί μου, καμιά φορά μεγαλώνεις. Λες, ναι, τώρα με τον αδερφό μου, με τα αδέρφια μου τα πάμε τέλεια. Και θέλει ένα κάτι πολύ μικρό για να ξεκινήσει η κατηφόρα και
0: ναι.
1: Δεν σταματάει μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνει μέσα.
0: Νιώθεις ότι έχεις χτίσει ένα κάστρο σοβαρότητας,
1: σοβαρό.
0: Ενηλικίωσης, συνειδητοποίησης.
1: Εσύ αυτός είναι ο αδερφός μου και εγώ είμαι έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχει αποδοχή και πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Κανείς
1: και
0: δεν ζηλεύει,
1: ναι,
0: κανέναν.
1: Μπράβο.
0: Κανείς στη ζωή αυτή δεν κατηγορεί τον αδερφό ή την αδερφή,
1: μπράβο,
0: για κάτι κακό που του συμβαίνει. Είμαστε δυο συνειδητοποιημένοι ενήλικες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά.
1: Και ξαφνικά έρχεται μέσα. Και τώρα ξεκινάει η φάση από το.
0: Μου πεγιάρε και με στραβοκοίταξε.
1: Εγώ ήθελα να κάτσω στο μπαλκόνι.
0: Ωραία.
1: Που
0: σπίτι σου.
1: Ωραία, σπίτι μου, σπίτι μου. Του λέω, έλα να κάτσουμε έξω στο μπαλκόνι. Εκτός το ότι έρχεται την αγαπημένη μόρα που εγώ κάθομαι και ακούω τον Νίκο τον Μπογιόπουλο.
0: Μάικ, επειδή ακούω Μπογιό αυτή τη στιγμή.
1: Κάτσε λίγο ήσυχα.
0: Έλα να κάτσουμε μπαλκόνι, ναι, και φρόνημα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης βγαίνει έξω με μια φάση. Τι κάνεις εδώ, τι είναι αυτά που ακούς? Άσε με, ρε, του λέω τώρα. Τώρα θα τσιλάρω, είναι η ώρα. Ναι, μικρότερο. Εντάξει, είναι το 97. Είναι 29 χρονών.
0: Καλά. Τον κυνηγάει το 3, τον έχει πάρει από πίσω τώρα.
1: Ναι, καλέ,
0: μην
1: του χρόνου τώρα θα είναι 30.
0: Έτσι, του χρόνου έρχεται στα ίσα μας.
1: Ναι, ναι, έρχεται στα ίσα μας. Αλλά τώρα ακόμη έχει το 2 μπροστά και λέει διάφορα. Καθόμαστε έξω που ήταν ωραία, φύσαγε. Δεν ήθελε να κάτσουμε έξω γιατί λέει έχει κουνούπια. Πάμε μέσα,
0: είχε.
1: Δεν θέλω. Είχε ένα κουνούπι εκεί που τριγύριζε.
0: Υπήρχε ένα.
1: Αλλά μιλάμε τώρα να είμαι εγώ έξω στο μπαλκόνι, αυτός να είναι μέσα,
0: ναι,
1: και να τσακωνόμαστε. Όχι έλα μέσα, όχι έλα έξω. Λέω, άντε να πάω μέσα. Πάω μέσα στο σαλόνι, θέλει να ανοίξουμε air condition.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω εγώ να ανοίξουμε air condition.
0: Επειδή καίει.
1: Όχι επειδή καίει, ρε παιδί μου, αλλά γιατί αρχίζω γκρίνια τώρα γεροντίλα, ρε παιδί μου, να λέω με πονάει το κεφάλι μου με το air condition.
0: Ξέρενε το λαιμό μου.
1: Ξέρενε το λαιμό μου. Άνοιξε λίγο την μπαλκονόπορτα να κάνει ρεύμα.
0: Ναι,
1: ο Μιχάλης να υδρώνει στο μεταξύ. Και όλο αυτό τώρα να γίνεται. Όχι ωραία και ήρεμα, σε παρακαλώ.
0: Κλιμάκωνε.
1: Κλιμάκωνε.
0: Ναι, ναι,
1: κλιμάκωνε, ρε παιδί μου. Και ήμασταν 2 ώρες που όλο και κάποια φορμή βρίσκαμε να ρίξουμε το βρυσίδι μας.
0: Ναι,
1: και όχι σε το ένα, όχι σε το άλλο και απαράτα μας και
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: πιο,
0: ναι,
1: βαριά πράγματα.
0: Γυρίσατε πίσω στα χρόνια τα παλιά, τύπου υπόθηκε και τότε, μωρή, που μου είχες κλέψει το ποδηλατάκι.
1: Κοίτα, υπήρχαν κάποιες γενικεύσεις.
0: Υπήρχαν.
1: Και μετά λέμε, μου λέει, θα έρθεις έξω να πιούμε μια μπύρα. Και του λέω, άντε να έρθω.
0: Ναι.
1: Μετά δεν ξέρω τι να κάνω και τι να κάνω να έρθω. Μετά πάλι άλλο συχτήρι. Τελείωνε, μωρή, και εντύσου και έλα. Και μετά ξέρεις, πάμε έξω και είμαστε τίκι, τίκι, τίκι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τι φιλοσοφία είναι αυτή? Την έχουν φίλοι μου, ζευγάρια μεταξύ τους, φίλοι μεταξύ τους, αδέρφια όπως λες, εκεί που καθόμαστε σπίτι. Ωραία.
1: Να φύγουμε.
0: Τι ωραία, τι καλά που είμαστε. Τα έχουμε βρει, ρε παιδί μου, με το κουνούπι, με το μπογιόπουλο, με το air condition, με το φυσικό αεράκι, με την ανοριμότητα. Είμαστε σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Τι μας σωθεί, αν δεν είναι φαγητό, να βάλουμε παπούτσια και να βγούμε έξω, να πάμε να πιούμε μία. Θα στη φέρω στο σπίτι να το πεις.
1: Εμάς μας όθησε το φαγητό.
0: Ναι.
1: Και θα βρίσκαμε κι άλλο κόσμο έξω.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου. Αλλά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που θα μου πεις γιατί με ανακατεύεσαι βρε μίζερε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη φάση των ζευγαριών. Χρόνια τώρα ζευγάρια, δεν λέω τώρα που γνωριζόμαστε. Ναι. Μπορεί να μένουμε και μαζί, να είμαστε και παντρεμένοι που λέει ο λόγος. Γιατί να πάμε Κυριακή να βγούμε μαζί για καφέ εμείς το ζευγάρι?
1: Κυριακή, γιατί Κυριακή. Γενικά. Θα βάλω ναι. Ένα μεγάλο γιατί εγώ την Κυριακή να βγω να κυκλοφορήσω.
0: Θέλω να πω γιατί, ναι, γιατί με πρόγραμμα στον ελεύθερο χρόνο μας, ας πούμε, να σηκωθούμε από το σπίτι να πάμε έξω. Για καφέ. Βασιλική, δεν έχω κάτι με τα καφέ, με στραβοκοιτάς. Να πηγαίνετε να πείτε τον καφέ σας.
2: Όντως γιατί.
0: Αλλά ναι. Πραγματικά. Καταλαβαίνω να πεις θα βγούμε με το τέρι μου σήμερα να πάμε για φαγητό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δυο μας. Ή με άλλο ζευγάρι, με άλλη παρέα. Αυτό το που μου λένε κάτι φίλοι. Α, λέει, βγήκαμε εμείς σήμερα εκεί που καθόμασταν σπίτι, ρε. Ναι. Σηκωθήκαμε, βγήκαμε, πήγαμε έξω ή πιάμε έναν καφέ.
1: Σε καφετέρια, γιατί να πας περπατητό. Λες άντε να πάρω ένα καφέ στο χέρι να πάω να περπατήσω, το καταλαβαίνω σαν βόλτα.
0: Όλα τα περπατητά τα καταλαβαίνω.
1: Ναι. Το καφέ στην καφετέρια ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Η μάνα μου ας πούμε το κάνει με τον πατέρα μου, αλλά εκεί ξέρω γιατί γίνεται.
1: Γιατί?
0: Γιατί αν δεν γίνει η μάνα μου δεν θα έχει άλλη έξοδο, οπότε κάποια στιγμή Σάββατο ή Κυριακή βαριέται, τον τραβά και του λέει έλα πάμε.
1: Πάμε για ένα καφέ.
0: Ναι, ο άλλος κάθεται λες και είναι με το λουρί στο λαιμό μέχρι να τελειώσει να πάει πίσω στους φίλους του ας πούμε εκεί που θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς εξ αρχής.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δικιά της φάση.
1: Γενικά δυστυχώς. Δεν με τραβάει πολύ ο καφές. Δηλαδή θα πω άντε να πάμε για καφέ σε κάποιον πολύ.
0: Υποχρέωση.
1: Ναι, θα είναι λίγο υποχρέωση, θα είναι λίγο όχι τόσο κοντινό. Στο φίλο μου δεν θα πω άντε να πάμε για ένα καφέ, εκτός αν έχουμε τώρα έκτακτο θέμα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να τον βάλω νωρίς κάπου εμβόλυμα να συζητήσουμε κάτι.
0: Να πιούμε πέντε παλόμες στον καφέ να τα συζητήσουμε.
1: Ναι, εκεί θα πάω, εκεί θα πούμε άντε να πάμε για καφέ. Αλλά γενικά είναι λίγο δύσκολο το να πας για καφέ.
0: Όταν νιώθεις κοντά με κάποιον, πού θα τον καλέσεις, ας πούμε, σε κάποια διαδήλωση, σε κάποιο πάρτι αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης ανθρώπων.
1: Νομίζω ότι το στάνταρ είναι να πας για ένα φαγητό. Για ένα τσιμπιτσίμπι.
0: Ναι. Μου αρέσει που έχουμε γίνει, όχι μόνο η δικιά μας γενιά, γενικά που έχουμε αποκτήσει μια κουλτούρα φαγητού που δεν υπήρχε παλιότερα. Παλιά από τους γονείς μας ξέραμε την ταβέρνα, κλασική ταβέρνα. Και από εκεί και πέρα ξέραμε μια φορά το χρόνο σε καμιά ειδική περίπτωση κανένα πιο εστιατόριο που δεν ήταν κιόλας τα εστιατόρια έτσι σε αυτή τη φάση.
1: Όχι.
0: Τώρα,
1: όχι.
0: Με διάφορες οικονομικές επιλογές. Μπορείς να ψιλοκάνεις πολλά πράγματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι το βασικό από ένα σημείο και μετά. Κάπου γίνεται ένα κλικ, μια μετάβαση. Και εκεί που πηγαίνεις συνέχεια για ποτά, το γυρίζεις.
0: Ναι.
1: Ξεκινάς σε φαγητό, άντε να πιούμε και κάτι. Και μετά καταλήγει μόνο φαγητό και μία zero να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Θα σου πω εγώ πώς συνδυάζεται αυτό. Είναι εκείνη η στιγμή της συνειδητοποίησης και της ωριμότητας που καταλαβαίνεις ότι όσο και να βγεις για ποτά, γκόμενα δεν θα βρεις.
1: Ισχύει.
0: Είναι σαν και συγνωριμής. Οπότε λες, ας πάμε να φάμε τουλάχιστον, να μας μείνει και κάτι, να πούμε και μια κουβέντα, να το ευχαριστηθούμε.
1: Ισχύει, στα ποτά είναι δύσκολο.
0: Μάπες με αυτά και με αυτά. Καλημέρα σας είπαμε. Καλώς ήρθατε στο Μάπες Σόου. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που έχει ξεκινήσει τώρα 10 λεπτά και λέει τα δικά της καλημέρα. Δεν σας είπαμε. Ωστόσο είμαστε εδώ και σήμερα. Κανονικότατα στο My Radio 104,6. Οπότε σας περιμένουμε και εσάς στο 698-104-104-6 στο Viber. Τι θα ήθελες σήμερα να συζητήσουμε? Νιώθεις ότι χρωστάμε κάτι από θέμα, από προηγούμενες ημέρες, από χθες τι συζητούσαμε? Ούτε και θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κλείσαμε με τις γυάλινες πόρτες στα ξενοδοχεία στο μπάνιο. Θυμάστε.
0: Πολύ
1: με αυτό
0: σοβαρό.
1: Το ξέσπασμά μου.
0: Πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι, γιατί κάτι λέγαμε αν κλείσαμε, τι θα κάνουμε για διακοπές, πόσοι θα πάνε, πόσοι δεν θα πάνε και με τις έρευνες εκεί τις διάφορες.
1: Ναι.
0: Και μας έλεγε λοιπόν Μάπες τώρα η Κατερίνα. Είναι για αυτά τα όλοι έχουμε δει, έστω σε εικόνα.
1: Θα έχουμε τύχει. Επίσης και στα καφέ το κάνουν πολλές φορές.
0: Τι κάνουν στα καφέ?
1: Έχουν, πας μέσα στην τουαλέτα και έχουν κάτι πολύ περίεργες πόρτες που είναι λίγο σαν φιμέ τζάμι. Μια φορά είχα πάει σε μία που ήταν γυάλινη.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ, απ' έξω λογικά κάπως θα είναι να μην φαίνεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά για να μην φαίνεσαι έπρεπε να ανάψεις το φως.
0: Αυτό το έχω δει σε κάτι βιντεάκια για την Κίνα μόνο. Που πατάς το διακόπτη και τότε γίνεται αδιάφανο.
1: Μπράβο. Ήταν τώρα. Πολύ προηγμένη μάλλον γιατί έχει.
0: Πού
1: και χρόνια.
0: Πού πήγες να τα κάνεις ρε κουκλά μου?
1: Δεν ξέρω.
3: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Τεκίλα. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος ο σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν τότε άλλαξαν, ξέρω εγώ, μαζικά.
0: Υπήρχε και από πριν, αλλά εγώ θυμάμαι σε εστιατόρια να αλλάζει, ας πούμε, αυτό μετά.
1: Ναι, λοιπόν, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε εδώ τα αιτήματα που έχουμε για τέτοιες αλλαγές στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, να τις στείλουμε στην Ένωση Ξενοδόχων. Δεν υπάρχει κάπου. Να πούμε, μη βάζετε άλλο γυαλίνες πόρτες στις τουαλέτες.
0: Ναι, όχι, όχι. Δεν είναι. Επίσης, αυτά τα ενιαία, ας πούμε, τύπου μέσα στο υπνοδωμάτιο με το διπλό και μια αφηρημένη μπανιέρα σε μια γωνία.
1: Τι είμαστε, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς, ναι. Να κάνουμε installation.
0: Επίσης, ποιος σας είπε ότι είμαστε πολύ εντυπωσιακοί όταν λουζόμαστε και πλενόμαστε. Τι είναι, μορτέ, ενιαία είναι. Να με δεις να ξεψυρίζομαι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Πω, πω, δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτό για να είναι ωραίο, πρέπει να έχεις κάνει τον μπάνιο σου από πριν να είσαι έτοιμος και να μπεις εκεί μέσα για να μην σώ, να ρίξεις δύο νερά.
1: Ναι, ναι.
0: Να βάλεις
1: ναι, ναι.
0: Δύο αρώματα.
1: Ισχύει. Λίγο. Να έχεις το κρασί σου και καλά από δίπλα ή κάτι, ένα κάτι τι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ένα ginger tea.
1: Ναι, ένα ginger tea.
0: Ένα ginger tea να έχεις. Να βάλεις εκείνα τα ξύλα που βάζουν πάνω του βιβλίου που δεν διάβασες ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το κερί που ανάβεις για 5 λεπτά να βγάλεις τη φωτό και το σβήνεις μετά γιατί είναι ακριβό.
1: Ναι.
0: Σας ξέρω τι είστε.
1: Έτσι, έτσι κάνει. Δεν ξέρω τώρα ποιος τα κάνει αυτά, δηλαδή και με τις μπανιέρες. Ποιος κάνει όντως μπάνιο να μπει να μουλιάσει και πόσο συχνά θα το κάνεις, εσύ κάνεις?
0: Εγώ λοιπόν υπήρχε μία περίοδος που το έκανα πολύ, ειδικά όσο καλοκαίριαζε, γιατί κρατάει πιο εύκολα το νερό τη θερμοκρασία. Η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα, παιδιά, εκτός το ότι θέλει πολλή ώρα να γεμίσει, είτε... Εγώ έχω λίγο πιο μεγάλη από τη συνηθισμένη μπανιέρα, αλλά και οι κανονικές που έχουμε, θέλει πολλή ώρα να γεμίσει και πρέπει να βάζεις τσουρουφλιστό νερό βραστό,
1: ναι.
0: Έτσι ώστε όσο κρυώνει να παραμένει ζεστό. Θα μπει στο τέλος μέσα σε ένα καυτό νερό. Θα είναι καυτό και το δωμάτιο ιδανικά θα έχει κάποιο καλοριφέρ, ας πούμε, χειμώνα. Και αυτό όλο θα κρατήσει 5 λεπτά μετά, κρυώνει το νερό.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: θες
1: ναι, ναι.
0: Να βγεις έξω και όσο και να συμπληρώνεις δεν σώζεται. Το έκανα λοιπόν όσο άνοιγε ο καιρός. Έμπαινα, ξέρεις τύπου αυτά. Αλλά ξέρεις τι συνειδητοποίησα κάποια στιγμή?
1: Τι?
0: Μούφα. Καμία χαλάρωση. Είναι ένα επιβεβλημένο trend από αυτά που βλέπουμε σε σειρές, ταινίες, αυτά τα Sex and the City, τα Instagram, ότι δίθεν μπαίνεις εκεί μέσα και χαλαρώνεις. Δεν χαλαρώνω όταν πρέπει να διαβάσω βιβλίο ή να κάνω scroll στο κινητό και τα χέρια μου είναι βρεγμένα και κινδυνεύει να μου πέσει μέσα. Και το ποτήρι που έχω στήριξει μπροστά στη σανίδα και αυτό κινδυνεύει να
1: ναι,
0: πέσει
1: και
0: μέσα.
1: Και επίσης, ποιος χωράει σε αυτή την πανιέρα?
0: Και μέσα σε όλα αυτά μου έρχεται και από δίπλα ο σκύλος με την μπάλα. Γλύφει να πούμε να παίξουμε. Μου το έχει χαλάσει όλο.
1: Ναι, ναι, μωρέ, δεν είναι. Είναι ψεύτικα, είναι του Hollywood
0: ναι.
1: Αυτά.
0: Ή ας πούμε αυτός ο μύθος, αυτές οι μάσκες που βάζουμε τώρα που είναι σαν υφασμάτινες μιας χρήσης, ξέρω εγώ, ή ενυδάτωσης και λοιπά, mm-hmm. Οι υγρές,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο μύθος ότι μπορείς να βάλεις αυτή και να κάτσεις μετά χαλαρό στον καναπέ, να φας την πίτσα σου, να πιεις τα αυτά σου, να δεις τη σειρά σου. Εγώ όταν τη βάζω αυτή, κάθομαι ακίνητος να μη στάζει πουθενά όλο αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα,
1: ναι, ναι,
0: μπροστά,
1: ναι, ναι,
0: η γλίτσα, και ανυπομονώ να περάσει το δεκάλεπτο να τη βγάλω.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, όλο αυτό το self-care, το να προσέχουμε τις εαυτές μας, τους εαυτούς μας, τα εαυτά μας. Δεν, είναι λίγο φορεμένο πλέον, νομίζω, και είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που παρουσιάζεται. Δηλαδή, αντί να σου πούν ότι είναι πάρα πολύ. Πώς θα το πω στα ελληνικά το self-care, η φροντίδα εαυτού,
0: η περιποίηση του εαυτού μας.
1: Το να κοιμηθείς, το να πεθάνεις τον ύπνο για μένα, να πω θα κοιμηθώ 10 ώρες. Γιατί πρέπει να πάω, να κάνω τη μάσκα, να κάνω αυτά με τα ρολά στη μούρη μου.
0: Θέλει τα ρολά αυτά που τα βάζουν στον πάγο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να κάνω αυτό πάλι με τον πάγο, να βάλω το πρόσωπό μου μέσα, να κάνω
0: ναι,
1: το
0: θέλει.
1: Ένα, να κάνω το άλλο. Ένα σωρό πρέπει που εν τέλει σε κουράζουν. ενώ είναι απλά τα πράγματα για μένα της αυτοφροντίδας. Κάτσε κοιμήσου,
0: ναι,
1: φάει κάτι καλό.
0: Ναι, λίγη ρώσικη σαλάτα.
1: Λίγη ρώσικη σαλάτα για σβήσιμο, ναι. Λίγη πίκλα.
0: Φάει μια πίκλα να δεις πως θα τσιτώσει το δερματάκι. Κατερινά, το ίδιο αγκουράκι που βάζουμε στα μάτια είναι το ίδιο που γίνεται πίκλα?
1: Νομίζω ναι.
0: Με νοιάζει αυτό, κατάλαβες, για να μην τα μπερδέψω.
1: Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οπότε πρόσεχε πώς θα, πού θα το αξιοποιήσεις.
0: Ναι, πάντως αυτά τα διάφορα, ας πούμε, τα επιβεβλημένα και τα φορετά είναι δύσκολα. Θες να μας βρεις ένα τραγούδι μέρας, τσούκου τσούκου τσούκ, μέχρι να πω εγώ δύο καλημέρες εδώ στο Viber και να δούμε τι θα συζητήσουμε με τους φίλους?
1: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος εδώ μας λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον καφετέριες, λέει. Στην ημέρα μου, στη γενιά μου, δεν υπήρχε μέρα χωρίς καφέ. Είμαι 50+. Τι δεν πάνε στις καφετέρειες επειδή είναι οι πόρτες διάφανες, ντρέπονται?
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν είναι τόσο τάση, αλλά εγώ δεν το βλέπω αυτό. Να σου πω την αλήθεια, βλέπω αρκετή κίνηση στα καφέ, ίσως είναι το πιο περατζάδικο πλέον.
0: Ναι, είναι τα πιο περατζάδικα και έχουν, ρε παιδί μου, τα καφέ τώρα, ειδικά στις γειτονιές, έχουν την λειτουργία του στη διαφορετική. Μπορεί για άλλο λόγο να ανοίγει και να καταλήγει να είναι για τους παππούδες της γειτονιάς, για το χαρτάκι τους, την πρέφα τους, το ταυλάκι τους το μεσημέρι και όλη αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Ακόμη και αυτά τα πάρα πολύ ωραία περιποιημένα μοβ ροζ καφέ που ανοίγανε παντού. Εσείς, Βασιλική, έχετε έτσι κόσμο στη γειτονιά με το στάνταρ τραπεζάκι του στο Λουέν καφέ, που δεν αλλάζει τραπεζάκι, που δεν αλλάζει ώρα, που δεν αλλάζει αυτό, που σου λέει ρε εσύ, εμένα τον καφέ, παρότι τον κάνετε σε εκείνο τον ψηλό, μπορείς να το κάνεις σε ένα χαμηλό ποτήρι?
6: Φεύγουν κιόλας, αν δεν βρουν το τραπέζι.
0: Αν έχει πάει και έχει κάτσει άλλος, καλά, στα χωριά αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, σε ενημερώνει το μαγαζί. Σε ενημερώνει το μαγαζί. Αν πάει η Κατερίνα, ας πούμε, η άγνωστη στο χωριό μου να κάτσει στο τραπέζι που χίλια χρόνια κάθεται ο Μπαρμπακώστας, θα τη πούνε, ξέρω εγώ, ότι καλύτερα όχι, εδώ είναι ένας κύριος που αυτό, τέτοιο.
1: Έτσι πρέπει.
0: Αφήστε
1: τι
0: το κύριο.
1: Τι θα κάνει ο Μπαρμπακώστας.
0: Έχει τραγούδι μέρας?
1: Έχω τραγούδι μέρας, η Μισκούμπρια είπα να βάλω.
0: Αμέ, τι.
1: Γιατί είναι και η συναυλία του 20 του μήνα.
0: Πνίγεται το ημισκούμπριο. Η γενιά, παιδιά, που άκουγε Μισκούμπρια σήμερα πνίγεται. Μεγαλώσαμε
1: σήμερα λίγο.
0: Σήμερα
1: λίγο η φωνούλα του δεν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το air condition.
0: Αυτά. Ο Μάικ φταίει, ο αδερφός. Το κυκλώσαμε, φτάσαμε εκεί τελικά.
1: Έτσι ήταν. Όταν είπα ότι με πιάνει αλλεργία, δεν μ' άκουγε. Μετά με έλεγε η Καταρίνα, την πιάνει αλλεργία, κάνει ράνι. Εντάξει.
0: Πω. Σου έκανε αυτό που εννοείς, ήσασταν δυο σας, μιλούσε για σένα στο τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι, στο κάνουν και σένα. Στο κάνουν και σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα και με μιμείται. Και κάνει ότι είμαι εγώ. Και λέει διάφορα και λοιπόν, μετά μιλάει για μένα στο τρίτο πρόσωπο.
0: Αυτό με τη μίμηση, εγώ θεωρώ ότι είναι μηνύσιμο. Ένα αυτό. Και αν, όχι, να βγάλουμε ένα δικηγόρο να μας πει. Αυτό στο τρίτο πρόσωπο μπορεί να με διαλύσει, ειδικά όταν έχει τελειώσει ο καυγάς, η φασαρία, και περιφέρεσαι μέσα στο σπίτι και λες: βέβαια, ο Βασίλης δεν θέλει air condition. Θα σε διαλύσω.
1: Σας έχει τύχει, παρένθεση, μέχρι να μπουν τα ημισκούμπρια, ζευγάρι που αναφέρει το ένα στον άλλον στο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή.
0: Μπροστά τους.
1: Σου μιλάω εγώ εσένα, είμαστε ζευγάρι, εγώ, ναι, και εσύ, και λέω: η Κατερίνα αγαπάει τον Βασίλη. Η Κατερίνα θέλει πολύ να δει τον Βασίλη.
0: Φύγε από τη ζωή μου, τέρας της αποκαλύψεως. Γιατί τα κάνετε αυτά και μπεμπεκίζετε και μιλάτε έτσι, ρε παιδί μου?
1: Θα μπεμπεκίσεις λίγο, ρε παιδί μου.
0: Μόνοι σας. Πρέπει, ναι, να μπεμπεκίσεις μπροστά μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπροστά,
1: ναι,
0: μου.
1: Λοιπόν, μου έχει τύχει τώρα να μου στείλει μήνυμα αγνωστή μου. Screenshot για να δω τα μηνύματα με τον έτσι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι και οι δύο μιλούσαν έτσι ο ένας για τον άλλον. Μου πήρε 10 λεπτά να καταλάβω τι γίνεται. Τη λέω: δεν καταλαβαίνω.
0: Ω, μολάκι.
1: Ποιος είναι ποιος.
0: Μολάκι.

υποστήριξη του 104,6 My Radio. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-055.

0: Η Κατερίνα εδώ Μάπες. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μάπες Show. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μου έχει προτείνει 3-4 θέματα να συζητήσουμε στο break. Ήταν και τα 3-4 εψιλομάπα, ρε παιδί μου. Εδώ τα λέμε. Οπότε τώρα με κοιτάει απογοητευμένη και μου λέει: ποιος άρεσε? Δεν απαντώ και μου λέει: κανένα.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, κάποιο θα είχε ένα προτέρημα παραπάνω.
0: Ναι, όχι, θα μας τα αναλύσει εδώ, δεν το συζητώ. Θα μας δώσει τις επιλογές να δουν και να οι μάπες, ρε παιδί μου.
1: Να διαλέξουν οι ακροατές και οι ακροάτριες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αν και σήμερα η εκπομπή, όπως λέει εδώ ο φίλος μας, το Viber στο 698-104-104-6, χωρίς Ουγγαρέζο δεν τραβάει.
1: Δεν τραβάει, παιδιά, τι να κάνουμε όμως, δεν γινόταν να έρθει σήμερα.
0: Εδώ δεν τραβάει και με Ουγγαρέζο, τραβάει και χωρίς, μωρέ, τρελάθηκες και εσύ πρωί-πρωί.
1: Όχι, καλημέρα. Σήμερα, ναι, συγγνώμη, σήμερα εγώ και

0: Φυσικά.
1: Ησύχασε. Αυτό. Φυσικά.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα,
0: πραγματικά.
1: Ωραία. Αυτό δεν είναι κρύο πράγμα. Το ψήνεις μετά.
0: Το ψήνω, ρε παιδί μου, λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει να μπει και κρύο. Εγώ προτείνω να δοκιμάσετε να βάλετε ρώσικη στο τοστ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ καλό upgrade.
1: Ωραία, πείτε μας κι εσείς ποιο upgrade κάνετε έτσι σε μικρά καθημερινά πιάτα, όπως το τοστάκι σας ή το σαντουιτσάκι σας. Τι βάζετε? Εγώ, ας πούμε, δεν θέλω πολλά-πολλά. Upgrade, ξέρεις τι το θεωρώ? Να είμαι στο σπίτι μου και ψημένο όπως είναι, να τα ανοίξω και να βάλω δύο σταγονίτσες barbecue sauce. Δύο σταγονίτσες.
0: Barbecue sauce, ε.
1: Δύο σταγονίτσες, ένα τίποτα. Να μαρμελαδίσει
0: βασικά,
1: λίγο από πάνω.
0: Σοβαρό upgrade είναι να το κάνεις τριπλό toast. Να βάλεις κι άλλη μια φέτα από πάνω.
1: Κοίτα.
0: Και να βάλεις κι άλλο τυρί.
1: Ναι.
0: Κι άλλη ρώσικη. Ναι. Και να το κάνεις τριπλό.
1: Και να τελειώνει με ρώσικη πάντα αυτό. Σαν σαν τη γη.
0: Για topping.
1: ναι, κανονικά. Κοίτα. Το σοβαρό upgrade, αλλά αυτό τώρα θέλει μάνα. Το βράδυ να
0: δεν είναι... έχουμε, να συγγνώμη.
1: Είναι... Σωστά. Και εμείς που έχουμε τη δούμε από πέρυσι, δεν μας μαγειρεύει. Θέλει, αυτό δηλαδή θέλει, ρε παιδί μου, είναι να το κάνεις μόνος σου, είναι στο κάνει, θέλω να πω, τύπου η μάνα σου, δεν το δέχεται άλλος. Ναι. Μαζί με το τοστάκι, δύο τηγανιτές έτσι το πλάι, μια πατατούλα.
0: Ναι.
1: Λίγο το κετσαπάκι σου, ρε παιδί.
0: Τώρα πάμε προς club sandwich, βέβαια.
1: Εκεί αναβαθμίζεται όμως. Εκεί αναβαθμίζεται. Και νιώθεις πραγματικά τι σημαίνει τοστάκι.
0: Η Βίκη λέει πες το βασιλικού. Το κάνουμε κι αυτό. Ενίοτε με πέστο βασιλικού.
1: Κοίτα, επειδή παίρνω συχνά για ζυμαρικά και τέτοια, τα τελειώματα πάντα τα κρατάω έτσι και λέω λίγο με το μαχαιράκι και το βγάλω, το βάλω σε κανένα τοστάκι και έχω καταλήξει να το βάζω παντού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σκέτο σαν τέτοιο στο ψωμί, ναι, είναι ωραίο.
0: Είναι τέλειο το πέστο, αλλά είναι, νιώθω ωραίο, ότι θέλει ίσως άλλο τυρί. Μια μοτσαρέλα, ένα κάτι.
1: Έχει βγάλει τώρα η γνωστή αυτή εταιρεία με το ιταλικό το όνομα.
0: Ναι.
1: Έχει βγάλει με μοτσαρέλα, άμα το θες πιο απαλό. Εμένα δεν ήταν ακριβώς το αγαπημένο μου, είναι λίγο πιο κρεμόδες.
0: Θα πάω να το ψάξω. Κάνω ένα upgrade. Ορίστε, η Νικολέτα.
1: Κατερινά, ας την Νικολέτα. Ο καπιταλισμός τα καλύτερά του, ρε. Πες το με μοτσαρέλα.
0: Θα το φτιάξω μοναχιά μου, μωρέ. Θα βρω τη συνταγή.
1: Θα αρμέξει τη γελάδα. Άσε μας, ρε Κάθριν.
0: Λοιπόν,
1: πήγαινε εδώ στη φίλη.
0: Λέει η Νικολέτα. Καλημέρα, μάπες. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Στο πάρτι του γιού μου έκανα σαντουιτσάκια με τυρί γαλοπούλα και ρώσικη και έγιναν ανάρπαστα.
1: Στο σπίτι του λαού έγινε το πάρτι.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει εδώ η φίλη. Αλλά ήταν παιδάκια. Και από παιδί και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια.
1: Πάντως,
0: τα παιδιά μίλησαν.
1: Στα παιδικά πάρτι, όταν δούλευα, έχω φάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν και περιπτώσεις που έλεγες, ο Θεέ μου, αυτά τα παιδάκια τώρα πρέπει να έχουν χοληστερίνη 500.080. Γιατί πήγαινες, ας πούμε, στο πάρτι εγώ για δουλειά και έβλεπες από τηγανιτό τυροπιτάκι μέχρι τηγανιτό λουκανικάκι, να πούμε, λες και θα βλέπαμε αγώνα πυγμαχίας.
0: Ναι.
1: Και τα περισσότερα όμως ήταν και πολύ νόστιμα και πάρα πολύ προσεγμένα. Από αυτά που παίρνει τα περάκι.
0: Είναι catering, εξηγούνται οι μανάδες γιαγιάδες άραγε.
1: Συνήθως ήταν catering εκεί που πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Εγώ πήγαινα μάπες, δεν ξέρω τώρα αν τα θυμάστε τα δικά μου. Ήμουν ανιματέρ παύλα κλόουν σε παιδικά πάρτι. Ντυνόμουν, παίζαμε εκεί με τα παιδάκια, κάναμε τα υπόλοιπα. Οπότε την ώρα του φαγητού, κάτι τσιμπούσα κι εγώ.
0: Λίμωνο.
1: Ναι, κάτι σπιτικές πίτσες, ας πούμε, που κάνανε οι μαμάδες με κάτι ζύμες τρομερές. Υγιεινά, αυτά σου λέει και τέτοια, γιατί τα προσέχουν πάρα πολύ τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Αναψυκτικό δεν έπαιζε αυτά.
0: Τώρα είδες ότι θα αλλάξουν και τα κυλικά. Στα σχολεία βγήκε.
1: Πάλι θα αλλάξουν τα κυλικεία. Κάθε τόσο γίνεται ένα ντου και μας λένε ότι τα κυλικεία μας είναι ανθυγιεινά και πρέπει να βάλουν φρούτα.
0: Τώρα νομίζω ότι είναι σοβαρή αλλαγή. Δεν ξέρω αν πέρασε κάποια νομοθεσία ή κάτι τέτοιο.
2: Απλά νομίζω τώρα θα αρχίσει σε όλα.
1: Τώρα θα ελέγχεται για να εφαρμοστεί προφανώς.
2: Σε εμάς έχει γίνει χρόνια.
0: Α, ναι. Okay. Ξέρω ότι δεν εφαρμοζόταν σε όλο, ότι απλά υπήρχαν κάποιοι, ήταν ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων που πολλές φορές έκανε.
1: Ένα σχολείο έπρεπε να ασχοληθεί, ας πούμε, κάποιο σύλλογο.
0: Ναι, αλλά τώρα σου λέει κομμένες οι σφολιάτες, τα κρουασάν.
1: Οι σφολιάτες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: κομμένα.
1: Γιατί οι σφολιάτες.
0: Μπορεί να έχει κάποια πίτα, ξέρεις, που έχει αυτό το φύλλο, το όχι τόσο σφολιατοειδές.
1: Να μην τρώγεται δηλαδή.
0: Πούμε. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι, εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ είναι που έχει, ας πούμε, φρούτα, λαχανικά, γιαούρτια. Και λέω αυτά αν δεν καταναλωθούν, δηλαδή ένα φρούτο, άντε το χειμώνα ένα μήλο σου μένει, ρε παιδί μου, και 4-5 μέρες. Αλλά τι θα τα κάνεις? Δηλαδή, μάλλον θα πάνε πάρα πολύ για πέταμα.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να πεις ότι θα φέρω φρούτα και λαχανικά σε κυλικείο.
1: Μέχρι να βρούνε τι φεύγει, τι δεν φεύγει, ας πούμε, φαντάζομαι ότι θα φέρουν λίγα φρούτα. Σιγά τώρα μην τρέχουν τα παιδάκια στα κυλικεία,
0: δεν
1: στο διάλειμμα. Ξεθεωμένα να πούνε ένα χλάδι.
0: Ναι.
1: Και ένα 0% με γρανόλα. Άι, καλά.

0: στήριξη του 104,6 My Radio.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίδιους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Today 104,5.
1: Να παιδεύεσαι. Σου αρέσει αυτό πιο πολύ.
2: Ρε παιδί μου, στο ψημένο δεν με πειράζει. Mm. Στο άψητο, γιατί θα φάω και ένα άψητο εγώ το στάκι. Είναι λίγο ψωμάρες εκεί γύρω. Επίσης, ξέρετε, στο ψωμί του τόστ, σε όλα τα ψωμιά, νομίζω μαύρα, άσπρα κλπ. Τι ισχύει, οι μισές θερμίδες είναι το γύρω-γύρω.
1: Τι λες, αγλιτώνουμε.
2: Το μέσα τι είναι, αφρός και αέρας. Οι μισές θερμίδες είναι το γύρω-γύρω. Άμα θέλετε έτσι λίγο να προσέξετε.
1: Τι λες, που στο τόστ, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι τρελαίνεσαι κιόλας. Ενώ ας πούμε στο ψωμί μου αρέσει η κόρα.
2: Ναι, στο ψωμί είναι. Τρως κόρα, πετά στο μέσα.
1: Ναι, ναι.
2: Στο τόστ είναι το αντίθετο. Δεν κάνουμε και αυτό που τρώμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω τα περιτάκια να μας μείνει μετά στο τέλος ένα τέλειο άρτιο τοστάκι.
1: Ναι, ισχύει.
2: Κλάση.
1: Το κάνουμε αυτό. Και στα κρουασάν το κάνουμε αυτό. Για να μείνει γέμιση.
2: Φίλε, πόσα χρόνια έχω να φάω αυτό το κρουασάν που λες, το τυποποιημένο περιπτέρο, που εντάξει, από φούρνο κλπ. Αυτό το οποίο το σκάγαμε, ενδεχομένως και στο κεφάλι σου.
1: Οπωσδήποτε, ναι.
2: Ναι, μπαμ. Αυτό ήταν κακοποιητικό, μην το κάνετε.
1: Όχι, μην το
2: κάνετε. Εμείς δεν ξέραμε τότε, 90s. 90s ναι, ναι, ναι. Δεν ξέραμε.
1: Τίποτα δεν ξέραμε, ρε.
2: Τίποτα, όχι. Και μετά το πατάγαμε, γιατί κάπως είχαμε θεωρήσει ότι όλη η γέμιση είναι στο κέντρο, οπότε να το απλώσουμε.
1: Α, εγώ δεν το έκανα αυτό. Ήξερα ότι είναι στο κέντρο και το πήγαινα έτσι σταδιακά, το ξεψύριζα, ας πούμε, έβγαζα τα γύρω-γύρω και μου έμενε στο κέντρο η σοκολάτα ή η μαρμελάδα ή ό,τι είχε.
2: Το έκανες μόνο πάνω-κάτω στις άκρες δηλαδή ή γενικά το έγδινες?
1: Το έγδινα, ναι, να μείνει μέσα το πιο αφρόδες,
2: ναι.
1: Με τη γέμιση.
2: Την έχω δει αυτή την τεχνική.
1: Είναι
2: πολύ εντυπωσιακή.
1: Είναι εντυπωσιακή. Ο Παναγιώτης μας λέει για τα τόστ ότι το μυστικό είναι η Ουγγαρέζα.
2: Η δικιά μας.
1: Ναι. Να βάλουμε λίγο Ουγγαρέζα μέσα. Πάει αλλού μετά, ναι. Αλλά αυτό βραστό μέσα και όταν βγει μια φέτα ντομάτα. Α, οκ, okay, να ψήσουμε το τόστ με Ουγγαρέζα και όταν το βγάλουμε από την τοστιέρα ντομάτα.
2: Κάτσε, βρε παιδιά, πώς θα ψήσουμε το τόστ με την Ουγγαρέζα? Μισό λεπτό τώρα, με στενοχωρείτε.
1: Όχι τη δικιά μας την Ουγγαρέζα, ξαναλέμε.
2: Ας το δικό μας, ναι. Η Ουγγαρέζα τι είναι? Μαγιονέζα με κάποιο ζαμπονάκι μέσα, έχει τα κομματάκια αυτά.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρουμε πως έχει και κάτι άλλο σε σκόνη, ας πούμε, γιατί έχει μια γευσούλα έτσι πιο έντονη. Αλλά είναι αυτό. Αυτό δεν το ψήνεις. Αυτό το θες για τη φρεσκάδα. Για τη δροσιά τρομάρα του να γλιστράει στο τέλος.
1: Βάζεις τη φέτα ντομάτα για τη δροσιά. Βάζει εδώ ο Παναγιώτης, μάλλον.
2: Πείνασα με αυτά και με αυτά.
1: Ναι, ναι, είμαστε και ψήσιμοι.
2: Καλημέρα και στη φίλη μας την Σταυρούλα από Λάρισα. Φιλιά σε όλους, λέει, και περισσότερα στο αγόρι μου. Σταυρούλα.
1: Ποιο είναι το, εσύ είσαι το αγόρι της?
2: Όχι, παιδί μου.
1: Α, το αγόρι της.
2: Το αγόρι της, το κανονικό, ναι. Έχει σύντροφο, έχει φλερ.
1: Μωρέ, μπράβο, υπάρχει τέτοιος κόσμος.
2: Ναι. Υπάρχει, μην απογοητεύεστε.
1: Κρατάμε. Ο Σπύρος μας λέει, καλημέρα μάπες μου, στο τοστάκι πολύ ωραίο είναι να βάλεις λίγο πελτέ ντομάτας.
2: Πελτέ ντομάτας, ναι.
1: Η Αθηνά επίσης πάει στο θέμα κηλικίας στο σχολείο. Μας λέει καλημέρα. Εμάς είχε κυπριακή με κοτομπουκές και πατάτες, ξέρω εγώ. Παιδιά, αυτό δεν είναι. Ναι, χειροκροτάμε.
2: Ήταν μεγάλο πλήγμα, μεγάλη ήττα της μαθητικής κοινότητας, όταν μάπες μου εκεί κοντά στο 2000 χάσαμε από τα κηλικία μας την τηγανητή πατάτα. Δεν έπρεπε να το έχουμε αφήσει να συμβεί. Στο βωμό μιας κάποιας υγιεινής διατροφής, με κάτι ψεύτικες θα πω έρευνες ότι δίθεν τα Ελληνόπουλα είμαστε παχύσαρκα και δεν
1: και
2: ξέρω
1: τέτοια, εγώ. Ναι.
2: Σιγά θα το ρίχναμε μπόι. Τι πείραζε. Ήταν μεγάλη ήττα του μαθητικού κινήματος που χάθηκε από τα κηλικία μας η τηγανητή πατάτα.
1: Χάθηκε η πατάτα και ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.
2: Δεν έχουμε ταυτότητα. Γι' αυτό έχει χαθεί το μαθητικό το κίνημα και η δυναμική της νεολαίας. Ας μην επιτρέψουμε να συμβεί το ίδιο με τη σφολιάτα. Εγώ ξέρω ότι κηλικείο χωρίς ζαμπονοτυρόπιτα, καταρχάς, ποιο θα είναι το αντικείμενο αύριο μεθαύριο μιας χ κατάληψης? Άμα δεν έχουμε ζαμπονοτυρόπιτα να ασχοληθούμε, αν θα είναι κυκλική, τρίγωνη, τετράγωνη ή σε σχήμα φεγγαριού.
1: Ποια θα είναι τα αιτήματα? Ήταν βασικό το θέμα κηλικείο.
2: Κάπως μεγαλώσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και σε εμάς, μάπες, αν μας ακούτε οι μικρότεροι, αν μας ακούτε τη γενιά μας και πίσω, τα θυμάστε. Βγαίνανε κατά καιρούς τέτοια, ότι από εδώ και πέρα, ας πούμε, τέρμα αυτά στα κηλικία, τέρμα οι τηγανητές πατάτες, τέρμα τα σάντουιτς, τέρμα οι κοτομπουκές, μόνο φρούτα, μόνο λαχανικά. Έπαιρνε ο κηλικιάρχης, καλά να ήταν οι άνθρωποι, ένα μεγάλο καλάθι με φρούτα. Όποτε θα ερχόταν κανένας έλεγχος, κανένας γονιός, κανένας σύλλογος,
1: τα έβαζε μπροστά.
2: Τα έβγαζε μπροστά αυτά τέτοια και είχε από κάτω ωραία ψημένα τα σφολιατοειδή του και τα σαντουιτσάκια του έτοιμα πατημένα, να σου τα ζεστάνει.
1: Όπως κάνουν στην εστίαση το καλοκαίρι, όταν έρχεται έλεγχος. Έχουν και τρεις ασφαλισμένους, τους βγάζουν μπροστά και άλλοι κρύβονται στα δωμάτια.
2: Μπούκα, βλάχος και μπαρδάνη, οι ασφαλισμένοι μας, η βιτρίνα μας, ελάτε.
1: Τώρα που λέμε για. Αν έκανα μια αναφορά, μια και είπαμε για επιχείρηση.
2: Τώρα κόλλαγε.
1: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.

0: ακούσαμε τη Σαϊτιά.
1: Ναι.
0: Μιχάλη Χατζηγιάννη και Θανάση Αλευρά. Καλά δεν τα λέω?
1: Καλή είσαι.
0: Πολύ καλά τα λέω. Είστε συντονισμένοι στο Mappe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Καλά. Πες και την ώρα τώρα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:20 πρώτα λεπτά.
1: Πρώτα.
0: Και είμαστε στην Τρίτη, 9 Ιουνίου.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: 2026. Είμαι έτοιμη για ειδήσει.
1: Κρατήστε τη, κρατήστε τη κάποιο.
0: Καλέ λες. Μπερδεύτηκα. Είναι αντισιόν τώρα. Κάτσε να δείξω το σοβαρό μου πρόσωπο, σας παρακαλώ.
1: Κάθε μέρα είναι και ένα μικρό δοκιμαστικό. Τώρα που σήμερα λείπει και ο Δημήτρης που έχει πάει να κάνει τα απαραίτητά του, θα ήθελα να συντονιστείς το σαν σήμερα και να μας δώσεις σε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει αυτή την ημέρα.
0: Αυτό ακριβώς θα κάνω.
1: Γιατί είναι αρκετά ειδησιογραφικό και πιστεύω θα σου ταιριάζει. Ναι. Μέχρι τότε. Καλησπέρα, Ράνια.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στο My Radio 104,6 και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 9 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, να πούμε χρόνια πολλά και να πούμε και χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Mm-hmm. Το 411 π.Χ. γίνεται πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπορείς να μου κάνεις εκείνο το άλλο που προβάραμε χθες στο break
0: με τα δελτία.
1: Την αφήγηση, την ειδησιογραφική του δελτίου.
0: Ωραία.
1: Πάμε.
0: Το 2010. Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός.
1: Μούρλια.
0: Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
1: Μη μου τονίζεις τον Τσίπρα, δεν θέλω να τον ακούω πολύ, σε παρακαλώ.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Τζόνι Ντεπ. Χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά, Τζόνι. Happy birthday. Επίσης.
1: Εκεί στο happy birthday το σπάσες λίγο.
0: Πρέπει να το κρατήσω ελληνικά.
1: Ναι, μωρέ. Δελτίο είμαστε πια.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Charles Dickens,
1: ναι,
0: και η George Sarie. Το 1870 ο Charles, το 2012 η George.
1: Μάλιστα. Η George ακούω. Ναι.
0: Αυτά γενικά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 9 Ιουνίου. Επίσης, θα πω και ένα τελευταίο, ένα bonus.
1: Κλείστο.
0: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Δεν έπρεπε να το πω. Άκυρο.
1: Αυτό βρήκες να πεις για να ολοκληρώσει και να κλείσει τη στιγμή που είμαστε.
0: Είδα Ολυμπιακό και λέω, θα μας ενδιαφέρει.
1: Αν με βλέπεις με το ένα πόδι μπρος, είναι αυτό που έχει μπει στον ΟΕΔ, το άλλο είναι απ' έξω. Σεβάσου το.
0: Νομίζω ότι

0: λίγο βλάκα και να τι να κάνω. Για να γιώτα τρύπα.
1: Θέλει ενημερωτικό η βλαχοτηριέρα.
2: Σε εμάς θα μείνει μόνο ο Θεός να ξέρει και στο τέλος θα μας κρίνει.
1: Έλα!
0: Ναι, αλλά εγώ θα έχω το ιστορικό να ξέρω στην επαρχία τι γίνεται. Παλιά τα πανηγύρια ήταν 5 ευρώ είσοδος με προβατίνα.
1: Σήμερα
0: θα φτάσουν φέτος. Θα έχω σημείο αναφοράς.
1: Ο υπουργός πολιτισμού που είναι.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όλγα, γεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Παπαυγούλη. Τι κάνετε?
1: Α,
0: λοιπόν, περίμενα, ναι, να καλωσορίσουμε την Όλγα, να την υποδεχτούμε στο ειδησιογραφικό ενημερωτικό περιβάλλον των Μαπών.
2: Ναι.
0: Να σου πούμε ότι κάνουμε πρόβες, παύλα, προσπάθειες απέλπιδες. Μήπως και αλλάξουμε το προφίλ αυτής εδώ της εκπομπής.
2: Μήπως μας ακούει κάποιος, ας πούμε, που θα αποφασίσει.
1: Τυχαία.
0: Απλώς να διευκρινίσω εδώ στην Κατερίνα, ότι Κατερίνα μου, να γνωρίζεις ότι ειδησιογραφικά, από ό,τι έχω δει και ενημερωτικά, την ώρα που βγαίνει ο μετεωρολόγος να μας πει τον καιρό, εκεί λίγο, επειδή μου δεν είναι κυρία Παπαυγούλη, και λίγο το σπάμε, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και η Όλγα, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη διάθεσή μας. Ξέρεις, να μας βάλει λίγο σε περιβάλλον ήλιο.
2: Κάτσε να κάνω μια πρόβα.
0: Για πάμε.
2: Ωραία, πάμε πάλι.
0: Έλα.
2: Πάμε τώρα και στην Όλγα μας για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες μέρες. Όλγα, ο λόγος εσένα.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Καλό.
0: Καλό.
2: Όλγα, όντως.
0: Όλγα, πέφτει. Ναι, εσύ πέφτει. Μπράβο,
1: Κατερίνα, έχω μείνει άφωνη. Στάνετε
0: καλέ
1: και είμαι στο κανάλι.
2: Σε παρακαλώ.
0: Σιγά τώρα συνδέσεις και τέτοια και που βγαίνει σε εκπομπές. Εδώ, καλέ. Στις μπούκες το πρωινό.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει και σήμερα και τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα ξεκινήσει έθριος, όμως σιγά σιγά οι νεφώσεις θα πυκνώνουν στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλώθουν μπόρες, καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις, ειδικά στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, της Τερεάς, της Επίρου και της Πελοποννήσου. Εκεί θα εστιάζονται οι περισσότερες νεφώσεις με τις μπόρες αυτές τις τοπικές, οι οποίες όταν εκδηλώνονται, ναι μεν είναι σύντομες, αλλά μπορεί να έχουν μια παραπάνω ένταση. Ωστόσο, επειδή είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, είναι ωφέλιμες πάρα πολύ για τις πυρκαγιές. Ωστόσο, αντίθετα, επειδή έχουμε τα αμαλτένια στο Αιγαίο, τα οποία θα φτάσουν περίπου 6 με 7 μποφόρ.
0: Α, θα φτάσουν.
1: Δυστυχώς, Ναι. Σήμερα θα είναι αρκετά, θα φυσάει αρκετά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Και τι κάνουν τα μελτέμια? Αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά στα ανατολικά προσύναμα, δηλαδή εκεί που φυσάν. Που φυσούν. Τώρα στην
0: Αττική. Όλγα, πρόσεχε, σε παρακαλώ, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Θα μείνουμε εκτός ενημερωτικού τώρα για μικρολάθη.
2: Δεν έχουμε και τον Ουγγαρέζο εδώ να.
1: Ναι. Βασικά, άκουσα τον Ουγγαρέζο στα αυτήμουνα με διορθώνει.
0: Είδε.
1: Επομένως.
0: Και εγώ τώρα που τον άκουσα στο φίλερ, ταράχτηκα λίγο. Λέω, πω, κάπου θα μας ακούει ντροπή.
1: Ισχύει, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
2: Καλά, μωρέ κι εσύ.
0: Μωρέ.
2: Χίλια συγγνώμη.
1: Στην Αττική θα έχουμε έτσι έθριο καιρό, όμως θα έχουμε λίγες παραπάνω νεφώσεις εκεί προς το μεσημέρι στα δυτικά και στα νότια, όπου υπάρχει λίγη πιθανότητα να βρέξει, αλλά μόνο εκεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα την νιώσουμε τη ζεστούλα μας, και χθες έφτασε βέβαια κάπου εκεί, ενώ θα φυσάει έτσι το Μελιτέμι στα ανατολικά τμήματα εκεί προς το νότιο Ευωϊκό κόλπο. Επομένως και εκεί υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτές τις περιοχές όπου επηρεάζονται από το Μελιτέμι, και χθες είχαμε προς την Βουλιαγμένη.
0: Ναι, οπότε είναι αυτή η περίοδος τώρα που φαντάζομαι ότι θα πρέπει όσοι έχουν τα οικόπεδα να τα έχουν καθαρίσει, οι δήμοι να έχουν φροντίσει το δικό τους μερίδιο.
2: Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι 15 Ιουνίου ο καθαρισμός των οικοπαίδων και μετά θα ξεκινήσουν τα πρόστιμα, οι έλεγχοι.
0: Εντάξει, παιδιά, μέχρι 15 Ιουνίου που μας δίνει, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά είναι το μισό καλοκαίρι. Πότε σκοπεύουμε κι εμείς να το κάνουμε? Κανονικά θα πρέπει μέχρι αρχές Μαΐου να τα έχουμε τελειώσει αυτά. Είμαστε μια έντονο το πρόβλημα. Ας πούμε αυτό και ας ευχηθούμε για να μην έχουμε κάποιο άλλο νέο που θα ακούσουμε αρνητικό.
1: Ναι, να πω επίσης ότι προς την Παρασκευή και το Σάββατο φαίνεται να εντείνονται οι βροχοπτώσεις, γιατί θα μας επισκεφθεί μια ψυχρή λίμνη από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αλλά αυτό θα το δούμε αναλυτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα, Όλγα μου, και να σε αφήσουμε με αυτό. Τώρα που οδεύουμε προς ενημερωτικό και το Μάπε Σο κάνει αυτή την προσπάθεια, να μας ετοιμάζεις και ένα μικρό μονόλεπτο έτσι για το φινάλε. Θα σου κάνει η Κατερίνα ένα φίλερ που θα λέει: Και τώρα ο καιρός για τους αγρότες. Θα το πιάσουμε από όπου μπορούμε. Εγώ θυμάμαι αυτό παλιά είχε πέρασει.
2: Είχε.
1: Ο κύριος Αρνιακός αυτό το έκανε με μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια, αυτό πάρα πολλά χρόνια. Και στην ΕΡΤ, εγώ θυμάμαι δελτίο για τους αγρότες ξεχωριστά κλπ.
2: Σαφώς πρέπει.
0: Ναι.
2: Όχι, θα το κάνουμε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, δεν το έκανε ο κύριος Αρνιακός. Συγγνώμη, η Αρναούτογλου πρέπει να το έκανε.
0: Ναι, το θυμάμαι πάντως πολλά χρόνια. Εγώ ως παιδάκι αυτό.
1: Ναι.
0: Το έβλεπαν οι δικοί μου εντωμεταξύ εμείς σε αγροτική περιοχή. Αλλά και αγρότες δεν ήμασταν.
2: Ναι.
0: Και τα γυμάνα μου είναι να φωτιστούν τα λουλούδια.
2: Για τις γλάστρες, ναι.
0: Έτσι για το γιόλο. Όλγα μου, σε αφήνουμε. Ελπίζω να επανέλθεις κι εσύ ενημερωτικά. Τώρα ξέρεις, είναι αυτές οι...
1: Καλημέρα, καλή ενημέρωση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ όλα. Καλημέρα.
0: Αυτό θέλαμε.

0: αγκάλιασε. Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
7: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική
9: Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Μέγανολ. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Μέγανολ Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
11: Ελλάδος.
12: Έλενα εκπαιδευτής δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Ρωμαίος!
15: Ιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Μπένα!
15: Έργο παλιό!
14: Ασύγχρονο!
15: Που αφορά και σένα!
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
15: Ρωμαίος Σακελαρίου!
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
15: Σε ρόλο παραμά!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 100%.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Δεν σε καλύπτω, όχι, θα τη το πω. Εβάνα, καλημέρα.
3: Παρακαλώ, πες μου, Βασίλη μου, είσαι ο άνθρωπός μου τελευταία.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Όσο έπαιζε το φίλερ, να βγει καλή μας συνεργάτη, η αγαπημένη Ευανουλίτσα.
4: Πολύ αγαπημένη.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ενημερωτικό φίδι από εδώ που λέγεται Κατερίνα Μπούκα, μου έκανε νόημα τύπου 10 λεπτά, 10 λεπτά.
4: Ναι, ρε Βάνα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Είμαστε εγώ και ο Βασίλης τώρα. Οπότε τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Θα το φορτωθεί ο Βασίλης. Οπότε λέω, πρέπει λίγο να το μαζέψουμε σήμερα.
3: Καλέ, μου ροκανίζει τη θέση μου η Μπούκα.
4: Σίγουρα δεν σου ροκανίζω αυτή τη θέση τη συγκεκριμένη. Τι θα λέω.
2: Ονειρεύεται να πηγαίνει με πεσηματικές για μικρόφωνα στο Μάλαμα και στη Ζαμάνη και να κάνει χαμό.
3: Και στον Γιώργο Νταλάρα, πιστεύω.
2: Ναι.
3: Ζήλεψε. Είναι ο κρυφός της πόθος.
2: Ζήλεψε τη δόξα σου. Δεν πειράζει, Εβάνα μου. Εσύ συνέχισε κάθεκα.
3: Εγώ θα κάτσω ένα μισάωράκι τώρα.
4: Όσο σου πάρει, άραξε.
2: Όσο σου πάρει, ναι. Τι γίνεται.
3: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ, να, τα δυο μας. Σήμερα ήρθαμε για λίγο κόζινες.
3: Τους ξεκάνατε όλους.
2: Εντάξει, έτσι είναι.
4: Εμείς αντέξαμε.
2: Οι νέοι.
3: Λοιπόν, παιδιά, γεννήθηκε η Μιράντα Αργυρού.
2: Η Μιράντα!
3: Ναι.
2: Γέννησαν οι Αργυροί, αλήθεια τώρα.
3: Γέννησε, μωρέ.
2: Μπράβο,
3: ναι.
2: Να του ζήσει. Μαζί το.
3: Εγώ που κλαίω όταν γεννάει μια γυναίκα, πια δεν θα το ξεπεράσω αυτό.
4: Να το ξεπεράσω, μωρέ.
3: Ήρθε και έκατσε. Γέννησε χθες, όλα πήγαν καλά σύμφωνα με το T-Life που μας ενημέρωσε πρώτα απ' όλα.
2: Φυσικά.
3: Το όνομα θα είναι Μιράντα, από τη μαμά της Αλεξάνδρας φυσικά.
4: Ωραίο.
2: Πολύ ωραία.
3: Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν μέσα στον τοκετό.
4: Πλέει σε πελάγιο γέννησε... ψυχίας.
3: Ναι, ηρωνεύεται.
2: Ηρωνεύεται. Άμα τη έλεγε ότι ήταν ο Λέξ μέσα στον τοκετό, θα έλεγε ότι σπουδαία στιγμή για τον πατέρα.
4: Θα χρησιμοποιούσε άλλη έκφραση αυτό.
3: Κατερίνα, πέρασε έξω.
2: Ναι, Κατερίνα, φύγε από την ενότητα τη Εβάνα λίγο. Εβάνα, το δεύτερο παιδάκι τη οικογένεια.
3: Δεύτερη φορά πατέρα, παιδιά. Ο πρώτο είναι το πρώτο παιδί, είναι γιο, είναι ο Βασίλη που τον έχουν βαπτίσει κιόλα. Έχει πάρει το όνομα του μπαμπά του Κωνσταντίνου.
2: Οπότε με 2-3 χρόνια διαφορά τώρα είναι τα παιδάκια, α πούμε.
3: Και ούτε καλά, όχι. Όχι, υπέροχα. Ο μικρός πούστο είναι, ούτε δύο.
4: Τέλεια. Μάχη, τέλεια.
3: Ναι. Κάτι μου λέει ότι θα γίνουν πολύτεκνοι. Ας τους ευχηθούμε κάθε καλό, βέβαια.
2: Ό,τι θέλουν.
4: Κάθε καλό, να
3: είναι γερά. Και σας πάω.
2: Όπως θα έλεγε Βάνα μου και καμιά θεία μου από το χωριό, λεφτά έχουν να το μεγαλώσουν, να κάνουν όσα θέλουν.
3: Λοιπόν, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό, έτσι.
2: Τώρα να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν.
3: Να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Μας ακούει και ο κόσμος, μου λέει ότι κοροϊδευόμαστε.
2: Όχι, την αλήθεια.
3: Είναι πολλά τα έξοδα. Και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυξάνονται και τα έξοδα.
2: Ο πόνος
3: δηλαδή
2: της
3: πάνε
2: μάνας.
3: Παράλληλα.
4: Ναι. Δεν έχει είναι αυτό που... το βαρέλι, ρε.
3: Είναι αυτό που σου λένε, κάνε και άλλο παιδάκι. Μα δεν θα κάνεις 2-3, δεν θα κάνεις 3-4. Να τα κάνω, αλλά ποιος θα τα μεγαλώσει.
2: Ναι, και να μην λέτε στον κόσμο τι θα κάνει και πώς θα κάνει.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ισχύει. Λοιπόν, σας πάω τώρα στον Κωνσταντίνο Βασάλο.
2: Από Κωνσταντίνο σε Κωνσταντίνο μας έρχεις.
3: Από τον έναν κούκλο στον άλλον κούκλο. Σωστό. Λοιπόν, σας πάω στον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος στην κάμερα του πρωινού, παρακαλώ,
2: ναι,
3: τόλμησε να πει,
2: ναι,
3: ότι η πιο σεξι Ελληνίδα είναι η Σύση Χριστίδου. Αλλά μετά είπε ότι από τους άντρες ο καλύτερος παρουσιαστής είναι ο Γιώργος Λιάγκας.
2: Τι!
3: Μπουμ.
2: Το είπε. Που ο Γιώργος, ναι, Λιάγκας, μπορείς να πεις ότι είναι από τους καλύτερους παρουσιαστές.
3: Άσε τι μπορείς να πεις εσύ κι εγώ.
2: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι που τα ακούς και λες, μα πώς του ήρθε. Όντως μπορείς να το πεις αυτό.
3: Μπορείς να το πεις, αλλά ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν ξέρω αν μπορεί.
2: Υπάρχει ένα ανοιχτό φλερτ, εγώ πιστεύω. Mm-hmm. Όχι επαγγελματικό κατ' ουσίαν. Θα μπορούσε.
4: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει ένα ανοιχτό φλερτ, έτσι ένα πείραγμα ότι Γιώργο Λιάγκα, μου αρέσεις. Κωνσταντίνε Βασάλε, μου αρέσεις. Αυτό, η παρουσία σου εννοώ, ας πούμε.
3: Υπάρχει, ναι.
4: Υπάρχει,
3: ναι,
4: ένα bromance.
2: Υπάρχει, ναι, έτσι μια αλληλοεκτίμηση, έτσι, ναι, ένα bromance, αλλά από την άλλη και ο Βασάλος τώρα είναι με τη Σύση του, τη Χριστίδου του, στην εκπομπή του, τι ωραία περνάνε. Σου λέει, κάτσε να πω τον άλλον, ναι, παρουσιαστή, αλλά κάτι πρέπει να πω και εδώ.
3: Θα σας πω, βέβαια, θα σας πω πώς έγινε. Λέει η Ελένη Παπαδόγια, δημοσιογράφος, ποια θεωρείς την πιο σεξ Ελληνίδα. Αρχικά έκανε το πρώτο φάουλ, δεν είπε την σύντροφό του. Φάουλ, μεγάλο. Τώρα εντάξει, ό,τι και να λέμε.
4: Εγώ δεν είπε τη μάνα του μια χαρά.
2: Ναι,
3: καλά, ισχύει. Λοιπόν, δεν τον έχω τον Βασάλο να πει για τη μαμά του.
4: Όχι, ποτέ δεν ξέρεις όμως από ποιον θα σου έρθει.
2: Το τραύμα.
3: Και λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τη Σύση, και μετά δεν ακούσαμε ερώτηση. κόπηκε στο μοντάζ η ερώτηση. Mm-hmm. Και έτσι όπως μονταρίστηκε, πήγαμε από το Ισής Χριστίδου έχει αυτό το sex appeal και τη θεωρώ πιο σεξ Ελληνίδα. Και στα καπάκια ακούσαμε την απάντηση ότι από τους παρουσιαστές άντρες, έτσι, το τόνισε ο Κωνσταντίνος Φασάλος, γιατί είναι και έξυπνος. Ο Γιώργος Λιάγκας θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος παρουσιαστής. Καταλάβατε πώς έγινε. Και είναι τώρα αυτό στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Οπότε λίγο μαγειρεύτηκε.
2: Έχει μαγειρευτεί.
3: Λίγο τσιγκλάει τώρα. Λίγο τσιγκλάει, εντάξει.
4: Θα είχε κάποιο disclaimer, θεωρείτε, πριν ή κάτι άλλο.
3: Να αλλά δείτε... ότι υπάρχει φλερτ, υπάρχει.
2: Να δείτε, φίλες μου, που το Σαββατοκύριακο θα απαντήσουν στην εκπομπή της Χριστίδου.
4: Αν είναι.
3: Καλεμνοείτε πως θα παίξει αυτό το απόσπασμα.
2: Ναι.
3: Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δημιουργούν περιεχόμενο προκειμένου να παίζει στην εκπομπή της Ίσης. Δηλαδή.

0: που δεν συμφωνεί και επίσης δεν είναι και δημοσιογράφος, οπότε δεν συμφωνεί με αυτό το πράγμα ο Γιώργος Λιάντης.
1: Επίσης το χειρότερο
0: το είναι ότι... Το έχει πιάσει όμως τώρα το νόημα και σου λέει ο Βασάλος είναι στα social που έχουν πάρει πολύ τη διαφημιστική πίτα.
1: Το digital, το digital.
0: Το μου digital.
1: Μάθατε όλοι το digital. Το θέμα Μπράβο. Είναι πως όταν τα έλεγε αυτά ο Λιάγκας λίγο καιρό πριν δεν αναφερόταν στο Βασάλο, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας έχει μακροημερεύσει σε εκπομπές πρώην παίκτης reality, ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Και όντως μετά από 8, Ισχύει, 6, 7, 10 χρόνια πόσα είναι ο άνθρωπος ναι, σε αυτές ναι. τις εκπομπές, έχει αφομοιωθεί και φαντάζομαι ότι έτσι αντιμετωπίζεται.
0: Και δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Είναι αυτός που είναι.
1: Καλά,
0: ναι, λίγο, να σου, λίγο, έχει εξελιχθεί.
1: Ναι, λίγο θα μπορούσε να αλλοιωθεί, να έρθει και προς τηλεόραση μεριά. Καμιά φορά να αλλοιωθεί.
0: Θέλω
1: έτσι,
0: να
1: λίγο.
0: Πω ότι δεν έχει προσπαθήσει να σχολιάσει πρόσωπα και καταστάσεις για να βγει μπροστά και να ακουστεί.
1: Όχι, βλέπουμε, όχι, όχι, ναι.
0: Βλέπουμε σε εκπομπές ότι προσπαθούν κάποιοι, είτε συνάδελφοι είτε άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι, για να ακουστούν, για να γίνουν αναπαραγωγές, για να προκαλέσουν, για να γίνουν αρεστοί. Ότι σχολιάζουν περίεργα, ρε παιδί μου. Σχολιάζουν
1: ευθυμισμένα,
0: περίεργα.
1: Και εκεί είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Πόσο δύσκολο είναι όταν ξεκινάς και είσαι, ας πούμε, πρωτοεμφανιζόμενος στη συγκεκριμένη θέση του σχολιαστή. Από τη μία, δεν θες να είσαι και δεν πρέπει να είσαι ούτε αδιάφορος, ας πούμε, μεσοβέ σε όλα. Από την άλλη, δεν μπορείς να γίνεις και ακραίος και να εκφράσεις απόψεις με τις οποίες κάποιος μπορεί να συμφωνεί, αλλά δεν θα τις δεχτεί από σένα. Θα πει, καλά, οκ. Okay, ποια είναι αυτή όμως η Κατερίνα Μπούκα που μας είπε τώρα τη γνώμη της την αρνητική για την Ελένη Μενεγάκη, ξέρω εγώ, για τη Φέη Σκορδά. Ακόμη και να συμφωνώ, ναι. δεν θα το δεχτώ. Είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές.
2: Ναι, ισχύει.
1: Θέλει τρόπο πόσο, πώς θα το πεις, τι θα πεις.
0: Ισχύει. Λοιπόν, να σας πάω παρακάτω.
2: Παρακαλούμε.
0: Πάμε στον Δημήτρη Πανόπουλο, ο οποίος παραχώρησε κάποιες δηλώσεις στην εκπομπή του Happy Day.
1: Σήμερα στην ενότητά σου, Εβάνα, φιλοξενείς...
0: Στην εκπομπή Happy Day, τι του Happy Day, ναι.
1: ναι. Εσύ σήμερα Φιλοξενώ. Στην ενότητά σου φιλοξενείς μόνο αγόρια.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου.
2: ναι. ναι. Πάμε στον Δημήτρη.
0: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
1: Αχ.
0: Δεν το έκανα δηλαδή επίτηδες.
1: Ναι.
2: Αλλά... επίτηδες.
0: Ναι, λοιπόν, ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε λοιπόν στην κάμερα του Happy Day ότι για το τηλεοπτικό τους μέλλον με τη Μάντση Λαζάρου και αν έχουν συμφωνήσει, γιατί το ρεπορτάζ θέλει να έχουν κλείσει για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν μαζί με τη Μάντση Λαζάρου στην ίδια ζώνη. Και λέει ο Δημήτρης ότι έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις με τον Sky σε πολύ καλό κλίμα, αλλά για οτιδήποτε θα ενημερωθείτε από το κανάλι. Και είναι λογικό, εντάξει, τι να πει.
1: Εσύ τώρα τι ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν συμφωνήσει και. Πηγαίνουν και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, ήταν ένα δίδυμο που τέριαξε η χημεία τους. Τα βρήκανε, ρε παιδί μου, και βγαίνει προς τα έξω ότι τα έχουν βρει. Κάνουν και παρέκτος. Γενικότερα έχω ακούσει καλά λόγια για το κλίμα μεταξύ τους.
1: Όντως κάπως έτσι φαινότανε. Και να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, κάνουν παρέα. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Κάνουν παρέα και εκτός και έχουν ταιριάξει. Και αυτό που ξέρω είναι ότι είναι μια οικονομική εκπομπή. Δεν έχει ένα πολύ ψηλό μπάτζετ για να είναι αποτρεπτικό για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν που όπως βλέπουμε μειώνονται.
1: Προφανώς και αυτό μετράει φέτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, που τους το εύχομαι των ανθρώπων, ενώ εγώ σαν περιεχόμενο δεν την έχω πολύ δει. Δηλαδή αυτό που λέμε ούτε κλαίει ούτε γελάει. Δεν έχω να σας πω ούτε κάτι αρνητικό ούτε κάτι πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν την έχω παρακολουθήσει. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια νέα εκπομπή με ανθρώπους σχετικά νέους στο εγχείρημα του κεντρικού παρουσιαστή μπορεί να μην πάει τέλεια, να μην σκίσει, να μην γίνεται αναπαραγωγές, να μην είναι το talk of the town, αλλά να μην απασχολεί και αρνητικά ούτε τις δύσκολες ούτε τις καλές στιγμές και κάπως έτσι να συνεχίσει. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω το μέσο όρο της εκπομπής. Μπορεί να κάνει 2, μπορεί να κάνει 4, μπορεί να κάνει 3, μπορεί να κάνει 5. Θεωρώ όμως ότι.
0: Ήταν.
1: Εκεί. Θεωρώ όμως ότι έπαιξε το ρόλο του και αυτή η στάση συνολικά της εκπομπής. Δεν θες σαν κανάλι, υποθέτω, να έχεις μια εκπομπή που δεν ξέρεις τι θα βγει να πει ο παρουσιαστής, γιατί τσαντίστηκε, γιατί άκουσε, γιατί του γράψανε, γιατί τις είπανε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Δημήτρης Πανόπουλος, για να τα λέμε και όπως είναι, ειδικά στις αρχές, είχε πει κάποια πράγματα έτσι πιο τσιτάτα. Ναι. Οπότε είχε κάνει κάποιες αναπαραγωγές και νομίζω πως το ήθελε και ο ίδιος. Και γενικότερα δεν είναι ότι δεν το θέλουν και καθόλου αυτό. Μην θυμόμαστε και ψυχοδαχτυλό μας, γιατί μετά περνάει στο διάφορο εντελώς μια εκπομπή και ένα πρόσωπο.
1: Όλοι το θέλουν. Αλλά... είχαν κάνει και τα τρεϊλεράκια εκείνα με τα πειράγματα, αν θυμάστε, για την απέναντι εκπομπή της Γερμανού. Εγώ αυτό που θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε μια μικρή συμβουλή, τα έχετε πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα, κρατήστε χαμηλό προφίλ μέχρι να υπογράψετε και ξαναδηλώνετε μετά στις κάμερες.
0: Είναι και το περιβάλλον και το κανάλι στο οποίο βρίσκεσαι. Γιατί...

0: γιατί κακά τα ψέματα το Sky δεν έχει, ο Sky δεν έχει πάει καλά φέτος. Δηλαδή δεν θα τερματίσει σε καλή θέση στην τηλεθέαση. Καμία εκπομπή δεν έχει πάει όπως θα ήθελαν. Ναι. Οπότε, συγκριτικά με το μέσο όρο του καναλιού, δεν έχουν πάει και άσχημα, mm-hmm. αλλά δεν θεωρείται στα νούμερα τηλεθέασης και μια επιτυχημένη εκπομπή που έσκησε. Όμως, εκτιμάται ως μια καλή προσπάθεια
1: ναι.
0: που δίνεται φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Γιατί γενικότερα το κανάλι κάνει πάλι αυτή τη στροφή. Βέβαια, το ότι μία κάνει αυτή τη στροφή, μία μετά κάνει στροφή στην ψυχαγωγία, μπερδεύει εντελώς τους τηλεθεατές και μετά ψάχνει στα νούμερα. Και δεν φταίνε πάντα μετά τα πρόσωπα.
1: Ο Sky σήμερα το πρωί τα άκουσε πάρα πολύ από Εβάνα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το κάνω. Είμαι ρεαλίστρια.
1: Είσαι.
0: Ναι, λοιπόν, οπότε και ο ίδιος είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος ότι το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, mm-hmm. αλλά θα τα συζητήσουν όλα, και ότι θα του άρεσε, ότι δεν συμφωνεί πια, αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν συμφωνεί πια με το infotainment. Κάποτε λέει πίστευα ότι όπως συμβαίνουν όλα στη ζωή, έτσι μπορούμε να τα έχουμε και όλα σε μια εκπομπή. Πλέον λέει θεωρώ ότι αυτό δεν γίνεται και μάλιστα είπε και στον δημοσιογράφο του Happy Day στον Δημήτρη, ότι θεωρώ ότι αυτό το καταφέρνετε πολύ καλά εσείς με έναν τρόπο να έχετε και την ενημέρωση εννοεί και την ψυχαγωγία να τα παντρεύετε μαζί. Θεωρώ ότι είναι ότι μπερδεύει τον τηλεθεατή κάτι τέτοιο.
1: Μισό. Και θα συμπεράνουμε τώρα για τη σκαλέτα της επόμενης σεζόν. Ο Δημήτρης Πανόπουλος, ξεκινώντας από την ενημέρωση, για να βρεθεί στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα, ας πούμε, του παρουσιαστή ή του σχολιαστή λίγο παλιότερα.
0: Τον ευνόησε το infotainment.
1: Δεν είναι εξαιτίας του infotainment.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, οι εκπομπές ψυχαγωγίας, ας πούμε, όπως η Γερμανού που τον είχαμε δει, ή όπως καλά, μετά ήταν πιο infotainment τους Weekenders, η Γερμανού που τον είχαμε δει. Μια εκπομπή ψυχαγωγίας κατά βάση, που θεώρησε ότι στο πλαίσιο αυτό θέλει να έχει και κάτι ενημερωτικό. Τώρα, ας πούμε, ο Πανόπουλος το λέει έχοντας στο μυαλό του ότι θα ήθελε να πάει σε καθαρή ψυχαγωγία ή να γυρίσει σε πιο ενημέρωση.
0: Όχι, σε καθαρή ενημέρωση. Σε καθαρή ενημέρωση. Ναι. Θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, γνωρίζω ότι οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν την εκπομπή να πάρει έναν ενημερωτικό χαρακτήρα.
1: Ό,τι και
0: τώρα
1: να κάνει...
0: δεν σου λέω ενημερωτικό χαρακτήρα δελτίου ειδήσεων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Μία ανάλαφη, καταλαβαίνω. Ναι, ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως και να το πάνε του χρόνου, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί η παρουσία του φίλου μου του Αλέξη του Μίχα, εκεί που τους λέει τα τηλεοπτικά τα νέα, και τον έχω δει πάρα πολύ δυναμικό και χθες κάπου είχε κάνει μια ωραία ανάλυση σε κάποια εκπομπή που μίλησε.
0: Τι είδους?
1: Τηλεοπτική.
0: Α, τηλεοπτική. Θέλω, δεν ξέρω αν και εφόσον αυτό θα συμβεί, να σου πω την αλήθεια μου, αν γίνει καθαρά ενημερωτική, πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί και πόσο και ο ίδιος ο Αλέξης Μίχας θα θέλει βέβαια να βρίσκεται σε μια καθαρά ενημερωτική εκπομπή. Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν έχω μιλήσει.
1: Ωραία.
0: Αυτά λοιπόν, δεν έχω τώρα κάτι άλλο. Είχα αυτά, αυτούς τους τρεις άντρες είχα.
1: Πάρα πολύ ωραία μας τα είχες.
0: Σας ευχαριστώ με μια φωνή όλη.
2: Ναι, ναι, και εγώ πάρα πολύ ωραία ήθελα να πω, αλλά λέω πόσα θα λέμε ταυτόχρονα.
0: Νομίζω πως ενθουσιάστηκες, Κατερίνα Μπούκα.
2: Μου άρεσαν όλα, έχω κάποια πράγματα προς αναζήτηση.
0: Α, με αξιολογεί.
2: Όχι, αλήθεια, γιατί μαθαίνω. Δεν σας έστειλα και θέμα μια φορά, δεν θυμάμαι, στην κοινή συνομιλία. Κάτι που έβλεπα.
0: Χαίρομαι που είμαι η δασκάλα σου.
2: Εννοείται, με πήρες από το 0. Με πήρες από το 0 και με έχεις πάει σε ένα 4. Με έχει πάει σε ένα 3-4, που αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πάρεις κάποιον από το 8 να τον πας στο 10.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαι στο 0, μωρέ, τι γιατί.
1: Εγώ στο 0 σε βλέπω ακόμα.
0: Έχω μεταδοτικότητα.
1: Ναι, ναι. 0 από 0, 0. Έλα, γεια, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 9 Ιουνίου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Να τερματίσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, επιστρέφοντας ουσιαστικά στο καθεστώς εκεχηρίας, αποφάσισαν Ισραήλ και Ιράν. Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους έως και σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 περιπτώσεις πρόθεσης. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, καθώς στις 15 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα για τη διαδικασία επιλεξιμότητας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά ευχάριστες ειδήσεις φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Συννεφιασμένη αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9.

0: εσύ θα λυπείς.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Τσάντζαλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 039 483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.

0: Και με αυτό το παιδικό, με αυτό εδώ ακριβώς το παιδικό κομμάτι, μας εκμυστηρεύτηκε μάπες μου η Κατερίνα Μπούκα τώρα που το ακούγαμε, ότι έπαιζε μουσικές καρέκλες στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδάκια.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε το πρώτο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Άνοιξε στο Ριζοβούνι Πρεβέζης, στο χωριό μου.
0: Επιχορήγηση.
1: Κάποια επιχορήγηση.
0: Κάποιο ΕΣΠΑ, ναι.
1: Δεν θέλω να πω τώρα, γιατί η πρώτη δασκάλα ήταν η μαμά μου εκεί, η οποία το έτρεξε. Αλλά η μαμά μου ήταν και αρκετά λαϊκούρα. Οπότε.
0: Ήταν κορίτσι του λαού.
1: Ήταν κορίτσι του λαού.
0: Του τσιφτετελιού.
1: Πασόκα, έτσι όπως της έπρεπε η γυναίκα. Και θυμάμαι ότι μουσικές καρέκλες και λοιπά παίζαμε φουλ με τέτοια τραγούδια. Δηλαδή έλεγα ότι εκείνη την εποχή που
0: με
1: είχε
0: το σεξ, one, sex.
1: Το σεξ το πηγαίναμε, δεν είχαμε ιδέα βέβαια. Όπως και το κι άλλο, θυμάμαι εγώ 15 Αύγουστο να έχουμε βάλει τέρμα ελικοκίνου και να χορεύουμε με την ξαδέρφη μου την Ανθή.
0: Λέγε στην αυλή.
1: Ναι, ρε, εσύ. Τότε ήταν που είχε βγάλει και ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή είχε μεγάλες επιτυχίες. Πολύ
0: και το beautiful.
1: Εποχή. Το beautiful. Με την Ναταλία Γερμανού. Ποιο ήταν με την Ναταλία Γερμανού? Στο... το Spasiba Baby.
0: Όχι, περίμενε. Spasiba Baby με την Getty Garbi τραγουδάνε. Σε κάποιο κλιπ ήταν η Γερμανού, νομίζω.
1: Ήταν σε κάποιο κλιπ, ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Spasiba Baby με Getty Garbi, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Ήταν δηλαδή αυτοί οι δίσκοι που έβγαιναν τότε για μένα.
0: Ναι.
1: Ό,τι καλύτερα,
0: αξεπέραστη.
1: Ρε παιδί μου, ναι, στα καλύτερά τους, όχι, στα καλύτερά τους, ναι, prime.
0: Εσείς μάπες εδώ στο 698-104-104-6, τι θυμάστε από εκείνα τα παιδικά σας χρόνια, ποια CD έτσι ας πούμε ήταν prime και πέρα από την ηλικία μας, δηλαδή ήμασταν κάτι 9, 10, 11 ετών και πηγαίναμε και παίρναμε κάτι σφακιανάκιδες, κάτι τερζίδες, κάτι... ό,τι θες. Κάτι πιξιλάξε εκεί, μελαγχολούσαμε μόνοι μας.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 12 ετών άνευ λόγου.
1: Ρε, 12 χρονών θυμάμαι εγώ την ξαδέρφη μου την Ανθή που μου λέει κάτσε να βάλω τώρα μια τραγουδάρα. Και βάζει τώρα δημοτικό. Το αλίμονο του Μητροπάνου, ρε παιδιά.
0: Και τώρα να το. Μια τραγουδάρα να πεθάνουμε!
1: Ναι, δηλαδή καμία ελπίδα. Και καθόμασταν μέσα στο παιδικό δωμάτιο και ακούγαμε αλίμονο Μητροπάνο. Γίνεται. Πώς να είμαστε καλά. Πώς να είμαστε καλά, μας δόθηκε ευκαιρία. Για ευημερία σε αυτή τη ζωή.
0: Μας πήραν από τα μούτρα από παιδιά.
1: Ναι.
0: Σε ρωτώ, σας είχε προβληματίσει το αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν 9 ετών?
1: Τραγουδάρα ρε παιδί. Δυο. Να μας ακούει άραγε ξαδερφούλα μου. Ανθούλα μου, φιλάκια. Στο αφιερώνω.
0: Τα ξέγνια στα καλοκαίρια μας.

0: μας. Δεν θα ήμασταν, ούτε γυμνάσιο μπορεί να μην ήμασταν.
1: Πού το βρήκε η Ανθούλα αυτό και στο έφερε 10 ετών.
0: Το βρήκε αυτή, τα ξέρε.
1: Σε ποια εφημερίδα το πήρε?
0: Από κανένα πατέρα της, φαντάζομαι.
1: Τι να φτάρε.
0: Ναι, κάπου θα το βρήκε. Επίσης, σκεφτόμουν σήμερα ότι εγώ πρώτη φορά που έκλαψα με τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έκλαψα με τον
1: Ανθούλα.
0: Που έκλαψα. Να το θυμάμαι, τέλος πάντων. Θυμάμαι ότι άκουγα στο MP3.
1: Γιατί άκουσα αρχικά που έκλεψα με τραγούδι και λέω να δεις που αυτή έβαζε τα ακουστικά και πήγαινε και
0: πήγαινε για πλάτσικο. Ήτανε με το Να μείνεις εδώ του Μιχάλη Χατζηγιάννης. Γιατί όμως?
1: Γιατί ρε Κατερίνα?
0: Γιατί ήμουν δημοτικό και αυτός που μου άρεσε θα πήγαινε γυμνάσιο. Οπότε ήθελα να μείνει εδώ.
1: Να φτάσουμε στο τέρμα. Έχετε δημοτικού, τι φτάσατε το τέρμα? Μετά πρέπει να πάει παρακάτω.
0: Μα περιμένει να πάρω κι εγώ απολυτήριο.
1: Όχι ρε φίλε μου.
0: Κρίμα ρε τα παιδάκια, έχουμε πολύ πλάκα. Όσο είμαστε μικρά.
1: Ωραία.
0: Αλλά δύσκολα. Πάμε λίγο στους μάπες. Ναι, το 698, 104, 104 και 6. Έχουμε πιάσει διάφορα θέματα συζήτησης.
1: Εδώ η Δημητρούλα, ας πούμε, στο τελευταίο έτσι το μουσικό χορευτικό μας θέμα, λέει: παιδιά, καλημέρα. Με το τραύμα της Βύση σε κασέτα από πανηγύρι που την αγοράζανε, το λιώναμε στα 12. Ναι.
0: Τραύμα της Βύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είσαι στο αίμα, στις φλέβες, στα αυτά. Επίσης, ήμασταν μικρά όταν βγαίναν αυτά. Αλλά θυμάμαι κι εγώ, Κατερίνα μου, έντονη συγκίνηση με το τρένο και ας μην είχα μπει ποτέ,
0: ναι,
1: μου, ρε.
0: Παιδί μου.
1: Ποτέ σε κάτι λεωφορεία μπαίναμε.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι συγκινητικό, ισχύει.
1: Έντονη συγκίνηση, ναι. Ναι, ναι, μας είχε παρασύρει αυτό.
0: Τι φανταζόμασταν, ποιος ξέρει τώρα πώς το ζούσαμε.
1: Το ζούσαμε αλλιώς.
0: Ναι, ναι, το ζούσαμε αλλιώς.
1: Ρε, παιδί μου, να, και τώρα τα νεαρά παιδιά, δεν λέω τους εφήβους, γιατί αυτοί έχουν άλλες μουσικές και τέτοια. Αλλά που ακούς κάτι 15χρονα και σου λέει, ξέρω εγώ, έχω γκάνια αυτά, είμαι ντύλ.
0: Ναι.
1: Το ζούνε ως μεγαλύτερα και αυτά από τις αναφορές. Εμείς το ζούσαμε επίσης ως μεγαλύτερα.
0: Εγώ βλέπω κάτι 15χρονα, ρε παιδί μου, ή εκεί εφηβάκια τέλος πάντων, όταν πηγαίνω στη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου, πάντα στις πρώτες σειρές είναι παιδιά στην εφηβεία, τα οποία ρίχνουν τέτοιο κλάμα. Μα τέτοιο κλάμα, ειδικά σε αυτά που λέει τύπου το μπάλωμα, ότι μαζεύομαι και κάνω και να πω τώρα ανοίγω και δεν είμαι άλλο μπάλωμα.
1: Ναι.
0: Ρίχνουν τέτοιο κλάμα και θέλω να πάω να τους πω.
1: Ησύχασε.
0: Και πού είστε ακόμα?
1: Και πού είστε ακόμα?
0: Δεν σας έχει έρθει τίποτα ακόμα,
1: ναι,
0: να δείτε,
1: ναι, ναι,
0: τι κλάμα έχετε,
1: δεν
0: να ρίξετε.
1: Δεν έχετε μπαλώσει τίποτα ακόμη. Καθίστε όπως είστε.
0: Αλλά εντάξει, είναι εφηβεία, έτσι είναι.
1: Θύμησε μου ποια ξαδέρφη μας το μάθε το κομμάτι.
0: Η Ανθή.
1: Η Ανθή.
0: Η Ανθή, ναι. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, Μαπάρες. Με ρωτάει τώρα που λείπει ο Ουγγαρέζος.
1: Συγγνώμη, ρε Κατερίνα. Έχω και τη Μαρία εδώ, η οποία Δευτέρα Δημοτικού κλεινόταν στο παιδικό δωμάτιο και χόρευε τα γενέθλια του Σφακιανάκη. Για την τατάνα τη ζωή που τη χρεώσανε κι αυτή. 12 ετών. Δευτέρα Δημοτικού.
0: Μαρία, πες μας πώς είσαι σήμερα.
1: Ειλικρινά,
0: ναι,
1: Μαρία.
0: Θέλω,
1: ναι,
0: να ξέρω μαζί με τις ιστορίες πώς σας βρίσκει η ζωή σήμερα.
1: Εμάς μας βλέπετε στα χειρότερά μας. Δηλαδή η Κατερίνα, ας πούμε, αυτό το Μητροπάνο σε εκείνη την ευαίσθητη ηλικία τον πληρώνει ακόμα.
0: Σίγουρα τον πληρώνει ακόμα.
1: Σε ψήσε εμείς, εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Φώτης άκουγε, ας πούμε, ο Φώτης πιο ανάλαφρος, ο Ρουβάς, Disco Girl.
1: Και όλοι στην disco.
0: Και όλοι στην disco, ναι, ναι, παιδί, ναι, ναι, μου. Πολύ καλύτερα.
1: Ανάλαφρο παιδί, μεγάλωσε ωραία.
0: Μεγάλωσε ωραία, ναι.
1: Καλημέρα και στον Σπύρο μας. Ριζοβούνη, λέει, Ποδογόρα λέγεται το χωριό σου τελικά.
0: Και τα δύο. Ποδογόρα είναι η πιο παλιά ονομασία.
1: Α, είναι η πιο
0: Εμείς
1: παλιά.
0: Μεταξύ μας το λέμε Ποδογόρα, ναι.
1: Ορίστε, εδώ η Μαρία επανήλθε. Το σήμερα τη βρίσκει φουλ χαρούμενη. Είδατε, λέει, τα προγνωστικά δεν ήταν με το μέρος μου. Ναι, όντως.
0: Ναι, αλλά μια χαρά, μια χαρά. Η Νάντια μας λέει, επειδή λέγαμε ότι θα αρχίσουμε να λανσάρουμε πλέον και δελτίο καιρού.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, και λέει, το δελτίο για τους δελτίο καιρού για αγρότες συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
0: Το δελτίο για τους αγρότες θα ήθελα να λέγεται του οπεκεπέο καταβάτης άνεμος. Μας πήρε και μας σήκωσε. Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γιατί έχει και έτσι μια ωραία χρειά επικαιρότητα, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Αγγελική, η οποία στα 10 μάζευε τα συντρίμια της ζωής της, τα κομμάτια της ψυχής της. Που πέφτουν κάτω ένα-ένα και όλο οδηγούν σε σένα. Έλε, φίλε μου.
0: Πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό το θέμα.
1: Ναι, αυτό πρέπει...
0: με τα παιδικά μας μουσικά τραύματα.
1: Ναι, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε, τα παιδικά μουσικά τραύματα με τα οποία δεν είχαμε καμία επαφή, καμία σχέση, και όμως το ζούσαμε στήλ μια γαρδένια η καρδιά μου και όμως άντεξε.
0: Σαφώς, πάμε στην άλλη γαρδένια, την Αμάντα.
1: Άντεξε.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι γίνεται? Πώς σε βρήκε αυτή
2: τι
3: η Τρίτη?
2: Τι να γίνει. Καλά, μια
1: καλά,
2: χαρά, χαρούμενη.
1: Θέλω να σεβαστείς.
2: 2-1 είπαμε χθες.
1: Ναι, να σεβαστείς έχουμε... σήμερα το γεγονός ότι είμαστε 2-1, δηλαδή μία εσύ και δύο άσχετοι εμείς. Και να είσαι, ξέρεις, επεξηγηματική, απλή, να καταλάβουμε.
2: Ωραία, λοιπόν, το 2-1 το έκανε ο Ολυμπιακός χθες.
3: Ωραία.
1: Μάλιστα. Θέλω... Ωστόσο δεν αρκεί. Ωραία.
3: Θέλω να σκεφτείς
2: κέρδισε
3: ότι είμαστε 5 χρονών. Ναι.
2: Κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό. Οπότε είμαστε στο τρίτο μάτς με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα. Αλλά όπως λέει και ο Βασίλης, δεν αρκεί. Θέλουμε και τρίτη νίκη για να κατακτήσει κάποιος το πρωτάθλημα. Οπότε τώρα μεταφερόμαστε Τετάρτη στο τέταρτο μάτς.
1: Αύριο.
2: Στις 9 η ώρα, ναι. Και ή θα έχουμε το 3-1, δηλαδή θα έχει κάνει άλλη μία νίκη ο Ολυμπιακός και
1: το παίρνει
2: θα
1: πάει
2: έχει
1: σπίτι
2: και πρωτά...
1: του.
2: Σωστός. Ή θα έχουμε 2-2.
1: Και μετά πάμε για το νούμερο 5
2: και μετά
1: αγώνα.
2: Θα συνεχίσουμε, ναι, θα πάει λέγοντας.
1: Ωραία.
2: Πιο ήρεμα γενικά τα πράγματα, λιγότερο content, για να δούμε πώς θα πάει αυτό.
1: Ναι, μωρέ, τι τώρα... το θέλετε τώρα το content καλοκαιριάτικο?
3: Ναι, μου, είμαστε τώρα... στα σβησίματα τώρα.
2: Τώρα με αυτό, μεσοβδόμαδα είναι το κομβικό το μάτς. Περιμένουμε να δούμε.
3: Ωραία.
2: Αν θα τελειώσουμε, πάει και αυτό.
3: Καλή
2: να
3: επιτυχία
2: κάνουμε το
3: να
2: καλοκαίρι
3: πούμε.
2: Μας. Εκεί πέρα μετά να αφοσιωθούμε στα Μουντιάλ ή αν θα έχουμε παράταση στην αγωνία. Έχουμε νέα και από την ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας της ομάδας με τον Νίκολιτς. Νίκολιτς προπονητής.
1: Πάρα πολύ. Μπάσκετ.
2: Μένει ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
2: Μένει για 2 ακόμα χρόνια στο μπάγκο της ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός, οπότε κλείδωσε και το θέμα του προπονητή μέχρι το καλοκαίρι του 29 και νομίζω ότι δικαίως και ήταν έτσι συνεπής σε ό,τι είπε, πήρε και το πρωτάθλημα φέτος, οπότε,
1: και άλλο να τους κάνει ο άνθρωπος, βέβαια.
2: Ναι, δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενοι.
1: Τι θέλετε.
2: Οπότε, Ναι. Οπότε μένει και ο προπονητής.
1: Τον καβατζώσανε και για 2 χρόνια. Πολύ ωραία.
2: Έχει γυναίκες σήμερα, έχω να πω.
1: Α, μας ενδιαφέρει.
3: Πολύ ωραία.
2: Εθνική ομάδα. Στις 8 η ώρα, κόντρα στη Γεωργία. Είναι στην Τυφλίδα η ομάδα μας. Προπονήθηκαν κιόλας στα κορίτσια μας εχθές. Είναι η τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ 2027.
1: Και πώς τα έχουμε πάει μέχρι τώρα?
2: Τα έχουμε πάει εξαιρετικά, Βασίλη.
1: Μπράβο μας.
2: Είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, μην πάνε οι γυναίκες πρώτες στο Μουντιάλ.
1: Να πάνε τα κορίτσια, πολύ ωραία.
2: Ορίστε που ήθελε ο λίντερ να δει νίκη της Εθνικής. Θα του πούμε να δει τις γυναίκες.
1: Νίκη της Εθνικής έχουμε. Έχουμε νίκη της Εθνικής στο σπίτι, βεβαίως.
2: Ορίστε.
1: Είναι αυτή των κοριτσιών.
2: Ναι, θα δουλέμε να βλέπει η Εθνική γυναικών, άμα θέλει νίκη της Εθνικής.
1: Εσύ, Amanda, τώρα να σε ρωτήσω κάτι λίγο προσωπικό, έτσι, του φιλάθλου, όχι προσωπικό του σπιτιού σου. Όσε, Amanda, τώρα μέσα σου βαθιά, θα ήθελες αύριο Τετάρτη να τελειώνει το θέμα με το μπάσκετ ή επειδή μετά δεν έχει και τίποτα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελες να πάει παρακάτω?
2: Βασίλη, τελειώνει το Μουντιάλ, αρχίζει το Μουντιάλ μετά.
1: Τα βλέπεις εσύ αυτά,
2: Πότε είναι, 10,
3: καλήμωνο.
2: 11,
1: μεθαύριο.
2: Πότε είναι, Πέμπτη.
3: Ναι,
2: Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Οπότε να τελειώσουμε Τετάρτη. Ναι.
2: Να τελειώσουμε Τετάρτη, αν είναι, να φύγει αυτό από το κεφάλι.
1: Να πλύνουμε
2: μας
1: την αυλή, γιατί η Πέμπτη έχουμε Μουντιάλ.
2: Αυτό. Και μετά να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα. Γιατί
1: πιάσα
2: τώρα 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου έχει Μουντιάλ. Να αφοσιωθούμε σε αυτό, ρε παιδί μου.
3: Ναι, είναι σαν να διαβάζεις βιβλίο, ρε παιδί μου. Κλείνεις το ένα να ξεκινήσεις το άλλο.
2: Ναι, τώρα δεν γίνεται να διαβάζεις όλα μαζί.
3: Όχι.
2: Θα μπερδευτούν οι πλοκές.
1: Όχι,
3: ναι.
1: Θέλει σειρά.
2: Δεν μπορεί τώρα. Πρέπει να αφοσιωθούμε και είναι τώρα. Έχει ψωμάκι. Εντάξει, φέτος είναι άλλες πόσες ομάδες είναι, 48 οι ομάδες είναι, θα δούμε 104 μάτσα αντί για 64 που βλέπουμε. Θα είναι σαν
1: πόσα,
2: να δούμε...
1: πόσα θα δούμε, Amanda, πες το μας ξεκάθαρα, πόσα μάτσα θα δούμε?
2: 104 μάτσα.
1: Μάλιστα, 104 μάτσα θα δούμε φέτος στο Μουντιάλ,
2: αντί
1: λέει
2: για 64 που βλέπαμε, οπότε είναι σαν να βλέπουμε άλλο ένα Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχει πολύ πράγμα.
1: Έχει εμπλουτιστεί πολύ πάρα πράγμα. Πολύ. Καταρχάς μας είπες ότι έχουμε πολλές περισσότερες ομάδες. Δεν είναι ότι μπήκανε μία και δύο.
2: Ναι, είναι 48 ομάδες.
3: Από 32.
2: Έχουμε ρεκόρ. Ναι, από 32. Έχουμε ρεκόρ συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές. Είναι 1248, οπότε.
1: Και αυτό,
3: πού είναι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ρε παιδάκι μου.
2: Σε όλο τον πλανήτη.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι, για όλο τον πλανήτη δεν είναι.
1: Αμάντα, εμείς τώρα οι πάρα πολύ άσχετοι, εγώ η Μπούκα δηλαδή και αυτά. Το Μουντιάλ παίζεται, όπως είπες, σε διάφορα σημεία του πλανήτη, σε διάφορα γήπεδα.
2: Για πρώτη φορά θα συνδιαρωανωθεί από τρεις χώρες.
1: Δηλαδή κάποιοι, Καναδά, δεν θα βρεθούν καθόλου με κάποιους.
2: Και Μέξικο.
1: Μάλιστα. Και όταν, ας πούμε, τελειώνουν οι αγώνες και θα πρέπει να πάμε προς τα τελικά, ποια πόλη χώρα θα κάνει το...
2: Θα γίνει το προσήπατο, έχουμε τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
3: Τι
1: γιατί σκεφτόμουν και εγώ αυτό τώρα που είπε η Μπούκα, ότι αν είναι να μαζευτούν κάπου, ρε παιδί μου, όλοι αυτοί πώς κάνουν ένα Ολυμπιακό χωριό για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πολύ νοματέοι, θα γίνει χαμός εκεί.
2: Και για πρώτη φορά θα έχει και στοιχεία, δηλαδή το έχουν πολύ εμπορευματοποιήσει. Δηλαδή θα έχουμε και στοιχεία half time show και τέτοια.
1: Α, το κάνανε ριαλιτάκι.
3: Τι είναι, ναι, τηλεοπτικό.
2: Επίσης, ναι. Επίσης, ξέρω ότι θα την εκτιμήσετε αυτή την πληροφορία τώρα.
3: Για πες.
2: Υπάρχει μία γυναίκα που έχει τις πιο πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ.
1: Την εκτιμώ. Πολλές,
2: πιο πολλές και από διάφορους εξαιρετικά μεγάλους, σε φήμη εννοώ, ποδοσφαιριστές.
1: Τι είναι, κυρία αυτή, διαιτητίνα?
2: Όχι.
1: Τι είναι?
2: Και προσπάθησε λίγο ακόμα.
1: Φύλακα στο γήπεδο.
3: Προπονήτρια. Δεν υπάρχει.
2: Όχι.
1: Ούτε προπονήτρια στις εθνικές.
3: Είναι ωραία. Δύσκολο. Λοιπόν, κάτσε.
1: Είναι μασκότ.
3: Μεταφράστρια.
2: Όχι.
3: Φυσιοθεραπεύτρια.
1: Παραμέντικο.
2: Ρε παιδί μου, ένα λεπτό. Θα βοηθήσω, δώσω ένα hint.
1: Ναι, αφού είμαστε άσχετοι. Ναι.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μουντιάλ,
3: ναι,
2: ως διοργάνωση, τι, ναι, σου έρχεται αμέσως στο μυαλό?
1: Εκείνο το χρυσό που τους δίνουν στο τέλος, το βαρύ το πράγμα, το ωραίο μου έρχεται εμένα.
2: Το τρόπαιο.
1: Ναι, το τρόπαιο, το τρόπαιο.
2: Για το Θεό, εγώ έλεγα θα σου έρθει κάτι άλλο στο μυαλό. Πιο καλλιτεχνικό.
1: Καλλιτεχνικό.
3: Γουάκα γουάκα.
2: Έλα ρε Μπούκα.
1: Άι, γουάκα γουάκα.
3: Σακύρα, πόσες συμμετοχές έχει αυτή η Σακύρα?
2: Έχει 4 συμμετοχές σε Μουντιάλ.
3: Α, τι λες ρε παιδί μου.
2: Έχει πιο πολλές συμμετοχές σε Μουντιάλ και από τον Πικέ.
1: Έλα ρε. Α, επίτηδες το έκανε. Επίτηδες το έκανε.
3: Ναι, πραγματικά επίτηδες το έκανε.
2: Έχει πιο πολλές συμμετοχές και από την ίδια της χώρα, την Κολομβία.
3: Να σου πω κάτι, πίτιδες. Δεν ξέρω για την Κολομβία, αλλά του Πικέ του άξιζε να τον ξεπεράσει. Οπότε
2: έτσι
3: μπράβο.
2: Λες.
3: Ναι, έτσι πιστεύω.
2: Έτσι λες. Δεν είναι, ρε παιδί μου, λίγο κάπως. Πώς τα Χριστούγεννα θες να ακούσεις μια Μαράια.
1: Σωστά.
3: Θες το Μουντιάλ να ακούσεις μια Σακύρα.
2: Στο Μουντιάλ θες να ακούσεις τη Σακύρα σου. Δηλαδή, λες και το κάνουν για γούρι πια.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω κάπου τα έχουν βρει και τη στέλνουν μήνυμα λίγο πριν και τη λένε Σακύρα, Σακύρα, ετοιμάζουμε Μουντιάλ, Μουντιάλ.
2: Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Κάπως έτσι πάει το πράγμα.
1: Έχουμε άρα και κομμάτι, ή όχι ακόμη?
2: Βέβαια, το Die Die.
1: Α, Die Die. Είναι Die Die. Μάλιστα, είναι Νταρινταρι.
3: Δεν το έχουμε πάρει πρέφα. Μπορούμε να το ψάξουμε, να το βάλουμε λίγο, να το ακούσουμε μετά, Βασιλική, να ξέρουμε αν έχει κυκλοφορήσει.
1: Θα πάρουμε μια
2: καλέ,
1: τέτοια.
2: Καλέ, το Die Die, καλέ. Δεν έχετε ακούσει το Die Die?
3: Ναι, εκτός αν die, το ακούσαμε die, και δεν καταλάβαμε.
1: Πεθαίνω με την Αμάντα που είναι εκτός κάθε πραγματικότητα. Ναι, ναι. Και όταν είσαι στο πόσο, καλά, δεν έχετε ακούσει το Die Die.
2: Μα είναι δυνατόν.
3: Μόνο το Ντάρι Ντάρι έχουμε ακούσει. Αυτό που στο γυαλό πετούν γκλάρι.
2: Όχι, είναι έτσι πολύ, πολύ ξεσηκωτικό.
3: Αλίμονο.
2: Το Die Die. Βέβαια. Λοιπόν, θα σας αφήσω εγώ τώρα κάπου εδώ με...
1: Ανάτη.
2: Βρήκαμε το Die Die. Αυτή είναι

0: Καλό.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να πάρουν και τον Bad Bunny, αλλά φαντάζομαι είναι ακριβώς τώρα.
1: Τώρα είναι στα πιο ακριβά του.
2: Φυσικά καλά πάντως, δεν μπορείτε να πείτε.
0: Α, με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε
2: όπως
1: πολύ.
2: Μπορούσα καλύτερα.
1: Όχι,
2: αυτό.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Πολύ
1: είσαι και. Είσαι και... Πες.
2: Όχι, πες εσύ, πες εσύ.
1: Είσαι και για μικρούς και για μεγάλους. Αυτό ήθελα να πω.
2: Έτσι.
1: Είσαι και για Θανάση Πασά μεγάλο, είσαι και για εμένα που τίποτα, 5 χρονών.
0: Ναι, όλα τα
2: το πήγαμε καλλιτεχνικά, σαν κυρικά σήμερα. Φοβερό βίντεο, βασικά. Ναι. Φοβερό με βάση αυτό που είδαμε. Το είδαμε χθες το βράδυ με τη φίλη Αθηνά, τη Μάπισσα.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Τώρα θα βοηθούσε που έχει κάνει η Αγγλία ο Λίντερ να είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει πώς έγινε ή έστω για να μας πει αν το έχει δει κι αυτός.
0: Ναι.
2: Το μισό γήπεδο ήταν με βροχή.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Με βροχή ρε, πολύ βροχή, τώρα να ρίχνει, όχι αστεία. Ναι. Και το άλλο μισό λιακάδα.
1: Τι λες παιδί μου.
0: Παιδιά το βλέπω.
1: Αυτό είναι αληθινό, είναι η AI τώρα. Με έχει πιάσει, έχω γίνει boomer, δεν πιστεύω αυτό που βλέπω.
0: Όχι,
2: σαν να είναι άλλη περιοχή, άλλη χώρα.
0: Παιδιά, ναι, απίστευτο. Το στεγνό το μισό και στο άλλο.
2: Στο απλά στεγνό, ήλιος.
0: Ναι, είναι δε χωρισμένο με τέτοιο τρόπο, κάθετα για να καταλάβετε μάπες, που και οι δύο ομάδες, ας πούμε. Κοίτα, ο ένας ο τερματοφύλακας είναι στο στεγνό, να τον ναι. Και απ' την άλλη βρέχει.
2: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εδώ δες.
2: Τι κάνεις με αυτό το παιχνίδι.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι πέφτει πολύ πυκνή βροχή σε σημείο που δεν βλέπεις πολύ καλά από την κάμερα. Ρίχνει το βολέ, ας πούμε, ο ένας τερματοφύλακας, φτάνει στη μεριά του άλλου και είναι λιακάδα.
1: Αυτή τώρα που τους έβρεχε είναι γκαντέμιδες αλήθειας, ρε παιδί.
0: Καλά, βγάζαμε εμείς, Κατερίνα, κάτι τέτοιο. Όταν χάναμε, ρε, εκεί που παίζαμε στην Αλάνα, βγάζαμε κάτι τέτοιο. Ότι την άλλη φορά εσείς από εκείνη τη μεριά. Όχι, μας διέκοψε ο παππούς και μας πήρε την μπάλα και χάσαμε το.
3: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Παραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Today 104,5. Αποκόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα από την Bayer.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
13: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Hola, buenos días.
1: Ναι.
0: Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο My Radio 104,6.
1: Και τώρα, Español.
0: Buenos días a todos.
1: Ναι.
0: Estás escuchando a Mappe Show.
1: Κουτσάντο και τα μούτρα σου, μωρί.
0: Έλεγα στα... να πω, όχι, δεν χρειάζεται να πω τα χάλια μου.
1: Όχι, θα τα πω εγώ τα χάλια σου. Τι εννοείς, γιατί βγήκαμε, για να πούμε τα χάλια σου βγήκαμε. Λοιπόν, μάπες μου, σας λέω τα τυπικά, My Radio 104,6 και Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Επιστρέφω τώρα στα κανονικά, διότι τώρα εδώ στο break μας έλεγε η Κατερίνα ότι μεταξύ άλλων έκανε το παρακάτω Google Search. Καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές ισπανικά.
0: Στην Ισπανία ήθελα να δω τι ακούνε οι Ισπανοί.
1: Κλέβει ιδέες, γιατί λέει την επόμενη φορά που θα τη ζητηθεί κάτι για ραδιόφωνο ή θα προτείνουμε εδώ στο Mappe Show κάποια αλλαγή, κάποια ανανέωση.
0: Θα έρθω με πλάνο και pilot. Οπότε μπήκα και άκουγα το Σάββατο τι ακούνε στα πρωινάδικα στην Ισπανία.
1: Ναι!

0: Πήρα τέτοια ανάμνηση που οριακά μου μύρισε ρεβίθι μετά από γυμναστική έκτη δημοτικού μεσημέρι, ρε φίλε.
1: Εμείς θα του βγάλουμε την εκπομπή Las Del Barrio.
0: Τι σημαίνει?
1: Αυτές της γειτονιάς.
0: Οι παρακατιανές. Όχι.
1: Las Del Barrio.
0: Όχι.
1: Έλα, αυτό είναι το όνομά μας. Η σημερινή εκπομπή λέγεται Las Del Barrio. Την βαφτίζω.
0: Μαρκινάλ.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω και κάτι άλλο. Η Las Del Barrio και ο 104,6 My Radio σας προσκαλούν στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο, στις 9 το βράδυ, ελάτε κι εσείς να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage. Δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band.
0: Και τη Las Del Barrio.
1: Και τη Las Del Barrio. Στα μπαλέτα, εγώ και ο Βασίλης. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις.

0: Ανδρέας ο Τηλιγάδας λέει, μου λέει, θα ξανακάνει κολονοσκόπηση μωρί ο άλλος με αυτά.
1: Δεν ξαναγυρνάει ρε. Δεν ξανάρχεται.
0: Μας λέει πρέπει να έχει ξυπνήσει από τη μέθη ο Γκαρέζος με αυτά που έχει ακούσει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πήγε ο άνθρωπος να ευχαριστηθεί με εξέταση.

0: Μου αρέσει να το πάμε έτσι, να πω άλλη μια αναφορά με αυτό το χαλί. Όχι. Όχι, δεν θέλουμε έτσι. Να παίξουμε και μια κούμπια. Παιδιά, η κούμπια, γνωρίζετε για την κούμπια. Η κούμπια είναι παραδοσιακή. Συνεχίζει. Ρε, καθίστε να πω κάτι στους ακροατές.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Πάτα κούμπια. Κούμπια Σόμπρελ Μαρ, Βασιλική. Είναι παραδοσιακός κολομπιανός ρυθμός. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ας είμαστε σίγουρος.
0: Έρε, να μην ακούσουμε μια κούμπια σε αυτόν εδώ το σταθμό.
1: Μπορώ.
0: Πάμε.

0: Από τους πιο δημοφιλείς και αντιπροσωπευτικούς ρυθμούς και χορούς της Λατινικής Αμερικής. Γεννήθηκε στις ακτές της Καραϊβικής στην Κολομβία και αποτελεί ένα εκρηκτικό μείγμα αφρικανικών, ευρωπαϊκών και ηθαγενών πολιτισμών.
1: Μάλιστα.
0: Χορεύεται σε ζευγάρια χωρίς να έρχονται σε επαφή οι χορευτές. Μακριά.
1: Από μακριά. Okay. Λες, εσύ εκεί απέναντι σε το τέρι μου.
0: Ναι.
1: Και το χορεύουμε.
0: Ναι, και χορεύουμε τώρα. Έχω βγάλει και τον νόμο έξω. Πόπο, ο Καρέζος θα έχει πάθει. Ναι.
1: Δεν έχει λόγια τραγούδι.
0: Όχι, είναι ο ρυθμός μάλλον. Νόμιζα ότι είχε και λόγια.
1: Είναι σαν την Ευδοκία. Μόνο.
0: Καλός παραλληλισμός.

0: μάπες να ακούσουν κούμπια που στέλνει εδώ η Μάγδα και λέει: δεν υπήρχε παιδικό πάρτι χωρίς σαν να ήμουν σκορπιός σε φλόγες τυλιγμένος.
1: Σε φλόγες τριγυρνάω, ναι, ρε.
0: Σε φλόγες τριγυρνάω του Κορκολί. Και εμείς τα δεκάχρονα να χτυπιόμαστε.
1: Η Βίκη από την άλλη λέει: βίντεο κλειπ στο σαλόνι του σπιτιού, ρούχα τα κούλια κραγιών με το διπλό CD της Άννας και κραυγή 5 ετών.
0: Ο Σωτήρης, μάπες καλημέρα. Έχω να πω ότι στην Πέμπτη Δημοτικού μελαγχολούσα με το δηλητήριο από Καρά και Κωνσταντίνα. Γιατί με είχε χωρίσει η ελευθερία που το είχαμε τρεις μέρες και είχαμε πιαστεί από το χέρι.
1: Αχ, δεν έβαζες μια κούμπια να το ξεπεράσει, να το ευχαριστηθείς, τι ωραία είναι.
0: Η Στεφ λέει, εμείς πάντως. Εμείς πάντως την Πέμπτη Δημοτικού τραγουδούσαμε «Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου» και υποφέρω πολύ. Λοιπόν, το «Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου»...
1: Σε τι ηλικία το κατάλαβες?
0: Πρόσφατα, ωραία.
1: Προχτές!
0: Πρόσφατα. Ναι. Δηλαδή, όταν το πρωτοάκουγα, σκεφτόμουν τι θα έκανα εγώ μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου. Σκεφτόμουν να πηδάει από καναπέ σε καναπέ η Βανδύ, ξέρεις, να παίζει, να κάνει γύρω-γύρω.
1: Σκεφτόσουνα.
0: Όχι.
1: Να τι. Τι φωνή μου, ρε, δεν την ακούς. Τι καναπέ μου
0: δεν
1: λες.
0: Δεν την ακούω, ρε, δεν καταλάβαινα εγώ τότε. Ο Πάολο Κοέλιο μου άνοιξε εμένα τα μάτια.
1: Αφού δεν τα έβγαλε.
0: Διάβασα τα 11 λεπτά, μας Παναγία.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Δήμητρα. Πάρα πολύ της αρέσει εδώ. Δεν υπάρχεις, λέει, είσαι τέλεια. Ούγκα θα έχει φρίξει βέβαια, δεν πειράζει τώρα. Έχει πάει για ιερό σκοπό. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βικτωρία. Τα γύρω αυτοκίνητα, λέει, πρέπει να νομίζω ότι είμαι Παλαβή που γεννάω μόνη μου από το πουθενά. Καλημέρα και στη Μαρία που το χόρευε πάρα πολύ με Αλέξια και τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Επίσης δεν το ξέρεις το μυστικό, Κατερίνα.
1: Όχι. Για, ούτε επίσης αυτό πάντα μου θυμίζει και το. Από το σπίτι δεν θα βγω,
0: ναι,
1: τον Λοκομόντο,
0: ναι.
1: Επίσης άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ποια ήταν η φάση.
0: Γιατί δεν βγαίνει από το σπίτι,
1: Ναι, γιατί δεν βγαίνει από το σπίτι. Όχι ρε, τι να ξέρω.
0: Ριζοβούνι μεγάλωσες.
1: Δεν καταλάβαινα, ναι, δεν τα... Εντάξει, ήμασταν και αρκετά μικρά,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ήταν για να το καταλάβεις, ναι, αυτό, ναι, ναι. Το
0: αυτό με τη Βανδύ όμως ήθελα να το έχεις πιάσει, ρε.
1: Όχι, ούτε το άλλο το άλλο. Και όλο χάλαγε τα μάξι,
0: ναι,
1: ξαφνικά.
0: Μπουζί νόμιζες εσύ είναι.
1: Ναι, για να σκάνω παιχνιδάκια, τρυφερά άγαλματα και κούνητα γέλαστα θα σκεφτόμουν εγώ ότι έπαιζαν.
0: Αν δεν ήταν και ο. Πώς, όχι ο Μπουκάιπιο, είπε ο Κοέλιο, δεν θα είχε σεξουαλική
1: απελευθέρωση.
0: Θα
1: κοιμόμουν όρθια.
0: Ναι, ναι,
1: θα κοιμόμουν,
0: ναι, ναι,
1: όρθια. Αχ, και άλλο ένα τραγούδι. Και λέγαμε πριν, ρε παιδί μου, πόσο ντροπή με έπιανε.
0: Ναι.
1: Όταν ακούγαμε, είχαν βγάλει high five τότε το δίσκο του και έπαιζε το άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
0: Βέβαια.
1: Τι ντροπή ήταν αυτή.
0: Άλλο θέλω και άλλο θέση. Γιατί όμως.
1: Γιατί δεν ήθελα να ακούν οι γονείς μου ότι ακούω τέτοια πράγματα.
0: Του είχε πείσει ότι για σένα αγάπη είναι το σεξ και αντίστροφα.
1: Μάλλον.

0: Εδώ το νιώθε περίεργα, στα γδυσίματα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί,
1: ναι.
0: εκεί.
1: Δεν καταλάβαινα κιόλας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήθελα να φανεί αυτό. Ότι εγώ το ακούω.
0: Το βάζεις ακουστικά μόνο.
1: Ναι.
0: Σε αυτά που ήταν ένα μπλε και ένα κόκκινο.
1: Μπράβο σε αυτά. Η Αθηνά λέει τώρα θέλει και καπάκια ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Ή πέπιτσες με λί και μπότες. Δεν ξέρω, όλα και τα δύο ταιριάζουν πάρα πολύ.
0: Και την μπότα την ακούω. Και την μπότα την ακούω τώρα, τέτοια φάση. Επίσης, το αντίστροφο από αυτό που λες εσύ, το παθαίναν οι γονείς μας. Αν βλέπαμε καμιά τηλεόραση, κανένα τέτοιο, και έπεφτε κανένα φάσομα, κανένα φιλί, κανένα τέτοιο. Ναι. Αισθανόταν μια μηχανία. Εμένα κυρίως η γιαγιά μου πιο πολύ, η οποία χωρίς να τη ρωτήσουμε, έσπευε να μας πει: είναι αδέρφια αυτοί και φιλούνται. Αδερφός μου, αδερφή δεν είχε μείνει στην ελληνική τηλεόραση, ρε.
1: Παιδί μου, εμένα ο πατέρας μου δεν ήταν καθόλου διακριτικός και όποτε βλέπαμε τέτοια έκανε. Τι κοιτάς?
2: Ο τρόπος που με κοιτάς.
0: Ναι.

0: κάντε το μια διασκευή που μου έχετε πάρει όλα τα παλιά και διασκευάζετε τα 90s.
1: Έχεις δίκιο, Βασίλη.
0: Η Daphne Lawrence λίγα έκανε να κάνει και αυτό.
1: Λοιπόν, πάρτε και κάντε διασκευή τις Μπότες.
0: Ναι.
1: Σήμερα κάποιος, δεν ξέρω τώρα ποια καλλιτέχνηδα, ποιος καλλιτέχνης. Θα ήθελα να το ακούσω και από άντρα, γιατί όχι. Όχι, θέλουμε γυναίκα.
0: Θέλω να το πει Josephine.
1: Ναι. Josephine, κάνε τα κουμάντα
0: βάλε
1: σου.
0: Βάλε τις Μπότες.
1: Βάλε τις Μπότες, γιατί νομίζω ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.

0: Είναι.
1: Ναι. Να σας πω για την πίτσα, για την πίτσα φαν στο μεταξύ.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή πριν σε σκέφτηκα με την πίτσα φαν που θα είναι η ώρα σου τώρα που θες να τα πεις, λέω μήπως να το κάνουμε με παιχνιδάκι από την ενότητα της Αμάντας νωρίτερα, να μας απαντήσουν οι μάπες εδώ στο 698-104-104-6 πόσα μάτς θα δούμε στο Μουντιάλ φέτος που το είπαμε 150.000 φορές και ρώταγα και ξαναρώταγα.
1: Ναι, να μας
0: είναι
1: απαντήσουν.
0: Ένας τριψήφιος αριθμός. Μας είπε η Αμάντα πόσα μάτς θα παίξουν φέτος στο Μουντιάλ. Είναι πολύ περισσότερα από άλλες χρονιές, γιατί συμμετέχουν και πολύ περισσότερες ομάδες. Οπότε στέλνετε την απάντησή σας στο 698-104-104-6 στο Viber. Γράφετε Pizza Fan και τον αριθμό των αγώνων που θα παιχτούν φέτος στο Μουντιάλ. Και η Κατερίνα σας ενημερώνει αμέσως γιατί.
1: Και θα κερδίσετε δύο πίτσες Bianca Al Forno ανανικητή. Είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover.
0: Είμαι.
1: Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη Al Forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα, με ή χωρίς μπότες.
0: Με...
1: Αυτή ήταν δική μου προσθήκη στην αναφορά.
0: Θα χαρεί η Pizza Fan.
1: Κωνσταντίνα, άμα θες κράτα.
0: Ναι, ναι. Και η Κωνσταντίνα θα χαρεί. Ναι. Αυτό να πούμε στην Pizza Fan, ότι εμείς βάζουμε τις μπότες μας τις πάνω από το γόνατο και αράζουμε να φάμε την Bianca.
1: Pizza Al Forno.
0: Την Al Forno μας. Καλημέρα εδώ και στην φίλη την Αθηνούλα. Λέει σε πούλμαν έχει τρέξει γυμνάστρια να αλλάξει το τραγούδι όταν ακούστηκε το Σε άφτωσα και μου φύγε ο σπόνδυλος. Και οι υπόλοιποι καθηγητές λέει φωνάζανε τι πράγματα είναι αυτά, τι πράγματα είναι αυτά, εκτός από δύο λιγούριδες. Ρε παιδιά, δεν θέλω τώρα να τους πω τους ανθρώπους λιγούριδες.
1: Πες τους, μωρέ.
0: Αλλά υπήρχαν πάντα κανένα δύο καθηγητές, όχι παρενοχλητικοί ως προς τους μαθητές, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, πώς είναι ο θείος που περιμένει να υποθεί κανένα αυτό στην παρέα κανένα σόκιν για να γελάσει και να λίγο. Ήταν αυτή η τύπη.
1: Ναι, ήταν αυτή η τύπη.
0: Άντρες, γυναίκες.
1: Εγώ γενικά τους. Όταν ήμουν μαθήτρια, νιώθω ότι τους έβλεπα πάρα πολύ φαν τους καθηγητές αυτούς έτσι τους πιο ανάλαφρους.
0: Καλά, δεν περνάγανε και άσχημα.
1: Όχι. Όταν όμως δούλευα σε ξενοδοχείο και ερχόταν εκδρομές, κάτι τρίμερες, πενθήμερες, λύκεια, και ήταν οι καθηγητές που. Νιώθω ότι δεν τους ένοιαζε πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή δεν τα μάζευαν.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εκεί στο λόμπι, τα παιδιά. Ήταν ασφαλή όμως στο λόμπι. Εγώ δεν ήμουν σαν ρεσεψιονίστ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: σωστά,
1: εγώ
0: σωστά.
1: Δεν ήμουν.
0: Έχεις κινδυνεύσει, Κατερίνα μου.
1: Έχω κινδυνεύσει. Δηλαδή το κεφάλι μου έχει κινδυνεύσει σίγουρα. Τέλος πάντων, τώρα είμαι εδώ προς το παρόν. Έχω γλιτώσει από αυτά.
0: Οι καθηγητές πάντως, να ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι πολύ έτσι πρόθυμοι για τις πενθήμερες κι αυτές είναι γιατί παίζει μεταξύ τους τσιμπιμπιρδί.
1: Πες το τώρα, είναι
0: θέλουν,
1: μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: και θέλουν να πάνε φυσικού με το γυμναστή. Αυτά θυμάστε που λέγανε στις Σαββατογεννημένες.
1: Τώρα θα μας ακούει κανένας άνθρωπος που είναι ο σύντροφός του, η σύντροφός του και θα έχει πει ότι θα πάω με τα παιδιά τριήμερη, θα τον κάνουμε όπα.
0: Εγώ αν ήμουν σύντροφος και μου έλεγε η σχέση μου θα πάω την πενθήμερη με τα παιδιά αυτά και τέτοια, θα πήγαινα διακριτικά.
1: Πώς διακριτικά θα πήγαινες, στις αποσκευές?
0: Όχι, σε ένα άλλο διπλανό ξενοδοχείο στη Ρόδο και εγώ μαζί με την πενθήμερη. Γιατί είμαστε ή δεν είμαστε σύντροφοι, ή είμαστε ή δεν είμαστε μαζί σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι. Όχι, θα μπορούσα.
0: Καταρχάς, εσύ, οι σύντροφοι, τώρα, μας ξέρουν ότι είμαστε και λίγο περίεργοι και ζηλιάριδες και τόξικοι όπως είμαι εγώ, δεν λένε και την αλήθεια. Δηλαδή, θα πας εσύ, ας πούμε, σήμερα, Κατερίνα, σε μια καινούρια δουλειά, θα σε ρωτήσω πώς είναι εκεί, και επειδή με ξέρεις ότι είμαι περίεργος και μίζερος και αυτά, θα μου πεις μόνο γυναίκες και όλες άσχημες. Και θα βρεθεί μετά καμιά εκδήλωση, κανένα τέτοιο, και θα πάμε εκεί και θα δουλεύεις με τον Brad Pitt, με τον αυτόν, με τον εκείνο, με τον άλλον, και εγώ θα κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου.
1: Ναι, δεν ξέρω πλέον. Όχι. Με τα social ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να το κάνεις αυτό.
0: Με τα social θα σας τα σπάσω τα κινητά. Και τώρα που είπα θα σας τα σπάσω, αν έχει χαλάσει η συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, ήρωες πραγματικά, αναλαμβάνει άμεσα την επισκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Όχι δηλαδή, στο φτιάξα, πάρ' το, δουλεύει τώρα και σε 3 μέρες, αν κάτι έχει πάθει, που δεν θα πάθει, αλλά εσύ έχεις την εγγύησή σου, οπότε δεν το σκέφτεσαι καν, κοιμάσαι ήσυχος. Με επισκευή ακόμη και σε 1 ώρα και δέσμευση ότι δεν θα μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, οπότε έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr αν θέλετε να μπείτε και να δείτε δείτε την υπηρεσία αυτή. Γιατί τώρα και το καλοκαίρι, λίγο το νεράκι, λίγο έπεσε, λίγο μία σκόνη, λίγο κάτι έγινε. Τα έχουμε αυτά τα προβλήματα με τις συσκευές. Μην φρικάρουμε.
1: Όχι, όχι, δεν θέλει φρίκη.
0: Εγώ, ας πούμε, αυτό το έχω βγάλει από τη ζωή μου.
1: Τη φρίκη.
0: Τη φρίκη, ρε παιδί μου, για πράγματα. Ξέρεις, έσπασε το κινητό. Ναι, δεν έχω να το πάρω, εννοείται, ούτε έχω στο σιρτάρι δεύτερο. Αλλά και τι να κάνω τώρα που σπάσε, να κάτσω κάτω να χτυπιέμαι, ας πούμε.
1: Όχι, ρε, όπως έλεγαν και οι δικοί μας, παλιοσίδερα είναι αυτά.
0: Ναι,
1: μη σκάς για παλιοσίδερα. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Δεν είναι αυτά θέματα.
0: Τα κοινόχρηστά μας έχουμε πληρωμένα, να μην μας βγάλουν από τα σπίτια, Κατερίνα μου, και όλα τα άλλα. Δεν είναι.
1: Ναι, το έχω πάει λάθος τώρα, δεν πειράζει.
0: Ακόμα.
1: Θα το διευθετήσω.
0: Ακόμα.
1: Ναι, τώρα είμαι σε μια αναβλητική.
0: Δεν ήρθαν τα καινούρια.
1: Ναι, είμαι σε μια αναβλητική περίοδο της ζωής μου.
0: Τριψήφιος αριθμός. Βέβαια.
1: Ναι. Τώρα το έφτασα.
0: Βαθιά τριψήφιο.
1: Όχι, όχι, μωρέ, εντάξει, θα τα καταφέρω.
0: 100 νι.
1: Όχι, έχουμε πάει σε άλλο.
0: 140.
1: Όχι, έχουμε φύγει από το ένα μπροστά.
0: Τι, 2-3.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Ντάλλας. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
6: Ντάλλας. Μιλάμε για ποιότητα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Πάμε θάλασσα.
12: Πάμε.
11: Πάμε μουσικές.
12: Πάμε.
11: Πάμε νόστος.
12: Πάμε. Και μένουμε.
13: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
11: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
14: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
15: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
16: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
14: Νόστος.
16: Νόστος.
14: Νόστος. Let's go for it.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
19: Today 104,5. Το ραδιό.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τσαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Αύρα Κλίν. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Αύρα Κλίν. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Αύρα Κλίν σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή συλλογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
9: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
13: Today 104,5.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
7: Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Today

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371717.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
8: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Let's go for it.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα ολλανδικά Nifang της Tenkate.
1: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
13: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
12: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
14: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
15: All day.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Ότο Σέντερ Βαρέλης.
5: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Ότο Σέντερ
5: Βαρέλης.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
14: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
13: Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
15: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900.
14: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
15: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολά για την επιχείρηση δεν έρχομαι.
16: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
15: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
16: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
17: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ατηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-0-45-544 και 6972-55-8787.
16: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
18: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
19: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
20: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
0: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
21: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Κορδέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
7: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.

0: Στον ήλιο, μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα. Και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Το ΔΕΠ έλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Let's go for it.

Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1000

0: 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
2: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
2: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
2: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
13: Today, μας. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
5: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
5: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
4: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
4: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
5: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
4: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
5: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
12: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
12: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
12: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
13: Today 104,5.

0: έχω. Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: λέει. Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950. Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε.

0: είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
2: Ώρες ζωής.
0: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
0: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
0: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
0: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Πρόταση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26 42 0 24 143. Είναι νόστιμο.

0: βελτιωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean, για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Today 104,5.
9: Γεύση λεμόνι και όχι μόνο, και πορτοκάλι έχει και διάφορα άλλα, και βιταμίνη B2 είναι ιδανική πρόταση για όσους έχουν, είναι συνεχώς σε κίνηση. Το ανακαλύπτεις σε e-pharmacies και φαρμακεία. Λέγεται Dextrolite Plus Lemon, αυτό που σας λέω εγώ τώρα, και μπορείς να γνωρίσεις και όλες τις υπόλοιπες γευστικές απολαύσεις της σειράς με τους ηλεκτρολίτες. Να σας πω ότι είναι ωραία ιδέα να την βάζετε στο νεράκι άμα δεν πίνετε πολύ νερό.
10: Πες

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: καλεί τώρα η Μαντονίτσα. Και συγγνώμη που είμαστε ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά πιστεύω ότι κάποια θέματα είναι global. Δηλαδή είτε ελληνικά είτε ξένα, η Μαντόνα είναι Μαντόνα.
1: Παιδιά, η Μαντόνα πάρα που λέγανε ότι έχει πέσει τελείως. Και η αλήθεια είναι ότι το είχαμε πιστέψει όλοι, γιατί και λίγο είχε σαλτάρι.
0: Και τσάτρα πάτρα λίγο πήγαινε και λίγο
1: Σαν να τη μαζέψανε, μαζεύτηκε ή το κατάλαβε ότι δεν. Και ετοιμάζει αυτή τη νέα δουλειά που θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου. Την περιμένω πώς και πώς, γιατί ήταν το αγαπημένο μου εμένα, είναι το Convention στο 1.
0: Ήταν
1: που
0: εσένα,
1: ήταν τότε που ήμουν φοιτητής, μωρέ. Οπότε είναι τα πολύ φοιτητικά.
0: Αυτό είχε
1: μου
0: μέσα τα hang-up και αυτά.
1: Hang-up, το sorry, το get together. Και ήταν και η στιγμή που είχε έρθει και στην
0: Αθήνα. Το αγαπώ.
1: Και ήταν και η στιγμή που είχε έρθει και στην Αθήνα για συναυλία.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε είναι πολύ αγαπημένο μας. Και αυτό είναι το Confessions 2, δηλαδή ήταν στην ίδια dance.
0: Πόσο χάρηκα
1: κατάσταση.
0: Δεν βαρέθηκα εκείνη τη μέρα, γιατί ήταν η μέρα αυτή πάλι έτσι, είχε μια μαχμουρλιά. Και έλεγα
1: Μαντώνα
0: να πάω.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα πάει.
0: Να πάω να μην πάω, να πάω να μην πάω. Θυμάσαι, ήταν μια κατάσταση. Δεν θυμάμαι τι είχε, πολύ ζέστη, είχε έβρα.
1: Εγώ δεν έμενα και Αθήνα. Ήμουνα 18. Ήταν πολύ. Από τα Γιάννενα κιόλα με το πούλμαν.
0: Τα Ιωάννινα.
1: Και ήταν, δεν ήξερα καν, δεν είχα πάει στο ΟΑΚΑ ποτέ. Ήμουνα τελείως παιδάκι με τα παιδάκια, ξέρω εγώ.
0: Το πήγες όλο ψαχτό.
1: Ναι, δεν ξέραμε πώς δίνεις το εισιτήριο.
0: Πολύ
1: μπαίνεις.
0: Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ ακόμα παιδάκι τότε, αλλά όχι, είχα κολλήσει ένσημα κανονικότητα.
1: Πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ, ήταν όλο, ξέρεις, πολύ πρωτόγνωρο. Και τα
0: έδωσε κι όλα εκείνο το βράδυ.
1: Πολύ καλή.
0: Παιδιά, η Μαντόνα είναι η γυναίκα. Μη σας πω ότι όλο αυτό με τις έξτρα οι αλουρώνες που παραπάταγε, που περπάταγε, που λέγανε όλοι θα πέσει, θα πέσει, θα πέσει, σαν να το έκανε όλο στημένο για να βγει τώρα. Γιατί τώρα έκανε κάτι το οποίο θα αφορούσε στα 90s ή στα 2000 και έχει πάλι τη συζητάει όλος ο κόσμος. Καταρχάς πήγε και 15 λεπτά στην αυλία στο Pride.
1: Σωστό αυτό. Όχι στο Pride, στην Times Square.
0: Στην Times, ναι, που ήταν για το Pride, ας πούμε.
1: Επίσης έβγαλε αυτό το CD τώρα που λένε ότι θα γίνει χαμός, που είναι dance ξανά, που έτσι είναι μπροστά σας, αλλά και πόσοι celebrities είναι μέσα
0: και
1: σε αυτό.
0: Και παίζει το βίντεο, παιδιά, το φιλμ, γιατί τώρα γυρίζουν φιλμ όλες και καλά, η Μαντόνα γυρίζει. Τότε θυμάσαι που είχε γυρίσει και η Kim Kardashian. Η Kim Kardashian γιατί γυρίζει φιλμ. Τέλος πάντων, μη λέμε. Μιλερώνουμε το στόμα μας με την προθιέρεια, τη Μαντόνα με την Kim. Εντάξει, τώρα έβαλε Kate Moss. Άλλη θεάρα από εκεί.
1: Την κόρη της, τη Sabrina Carpenter. Και ωραίο, πιο μεσογειακή είναι η Λούρδη.
0: Μ' αρέσει, είναι Λατίνα.
1: Με τους γονείς και τέτοια. Κάτι... Ναι,
0: γιατί και ο πατέρας ο Τσικόνε ήταν πολύ. Ο Τσικόνε δεν ήταν της Λούρδης.
1: Ο Γκάι Ρίτσι, όχι. Όχι,
0: όχι, ο Γκάι Ρίτσι είναι τα άλλα.
1: Του άλλου. Με ποιον είναι η Λούρδη, ναι, δεν ξέρω.
0: Με έναν χορευτή ήταν η Λούρδη που νομίζω λεγόταν. Όχι, Τσικόνε είναι η Μαντόνα. Με ένα χορευτή, αν δεν κάνω λάθος, Λατινοαμερικάνο.
1: Πάντως η Λούρδη με τη μαμά τα πάνε καλά, είναι φιλούλες, δηλαδή είναι αγαπημένες.
0: Θέλω να σας πω ότι η Μαντόνα με το βιβλίο σεξ, με τα 1200 που έχει ακούσει, ότι πίνει αίμα βατράχων, ότι όλα αυτά, γιατί η Μαντόνα τα έχει ακούσει όλα. Ήτανε, σου λέει, η πιο υποστηρικτική μάνα από όλες.
1: Τη στόχο, γιατί στην οικογένεια είναι κοντά.
0: Και έχει το μικρό, ο οποίος στην Μπαρτσελόνα νομίζω είναι ο μικρός του Γκάι Ρίτσι. Ποδοσφαιριστής, πήγε στην Πορτογαλία και μετακόμισε για το γιο.
1: Ναι, κάτι μου λέει τώρα και αυτό. Και
0: έχει τα υιοθετημένα τα διδυμάκια από την Γκάνα.
1: Πάντα πολύ κοντά ήταν και σε όλα μπροστά.
0: Δεν τη φτάνετε, μωρή τη Μαντόνα.
1: Και πώς το λένε, και επιτέλους έβγαλε τα περίεργα τα χείλη, τα περίεργα τα ζυγωματικά. Γιατί είχε γίνει πέρσι, πρόπερσι, όχι πρόπερσι.
0: Τα είχε κάνει επίτηδες, ρε.
1: Δεν ξέρω, ήταν πολύ. Είχε ασχημείνει πάρα πολύ. Ήταν τρομακτική, ήταν λίγο σαν πρισμένη. Σαν
0: παραμορφωμένη, ρε.
1: Και έπαιζε τότε παγκόσμιο αυτό. Τώρα είναι η Μαντόνα που ξέρουμε, δηλαδή φυσική κούκλα. Ειδικά στο σημείο, αν το δείτε έτσι, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, είναι πραγματικά κούκλα. Είναι συνομήλικες.
0: Έχρισε, νομίζω, πια και επισήμως πιστεύουμε αυτή να τη φτουρήσει, γιατί όποια χρήζεται από τη Μαντόνα Βασίλισσα της Pop κάτι κόβει το λουρί. Η Σαμπρίνα την έχω για πιο ντάνα.
1: Ναι,
0: θα μας δείξει, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Να παίξουμε λίγο Μαντονίτσα από το καινούργιο με Σαμπρίνα.
1: Και ήταν και η Τζούλια Γκάρνερ, αυτή από το Investing Can, αυτή τη σειρά που είναι πάρα πολύ ωραία. Netflix, που αυτή θα κάνει την Μαντόνα.
0: Έλα, μωρή Μαντόνα, αρρώστια!
1: Έτσι ήταν όλο παιδιά καλοκαιρινό και
0: μ' αρέσει.
1: Dance και όχι disco, dance, pop dance, ξέρω εγώ.
0: Sabrina Donna. Madonna.
1: Είναι η Madonna που ξέρουμε. Επιτέλους δηλαδή θα είναι μια επιστροφή χώρο.
0: Εννοείται.
1: Θα θυμίσει τα 20 χρόνια πριν.
0: Comeback δυνατό.
1: Δηλαδή η Kim τη μέρα εγώ θα έχω ένα ταξίδι 3 Ιουλίου. Το έχω έτσι τσεκάρει ότι θα κάνω το ταξίδι, θα οδηγάω με την...
0: Έχεις να οδηγήσει πολύ, θα βάλεις confessions.
1: Ναι, θα χαντεύω το CD εκείνη την ώρα και θα το βάλω όλο να το ακούω. Το έχω έτσι...
0: Όλη η διαδρομή θα πάει, ναι, Μαντόνα. Όλο.

0: κάποιο λόγο, ό,τι νότα και να βγάλει από το στόμα της, παθαίνω αμόκ.
1: Είναι εντάξει.
0: Την
1: είναι,
0: αγαπώ!
1: Η μαμά μας, αυτό που λένε όλοι και στα.
0: Η μανούλα σας!
1: Δηλαδή είναι η μαμά της pop κατάσταση που μεγαλώσαμε όλοι.
0: Η μανουλίτσα σας.

0: Καινούργια Μαντόνα. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Γιατί θυμίζει η παλιά Μαντόνα.
1: Βεβαίως, τι. Και η Κέιτ Μοκ, καλά βέβαια τους μισούς celebrities που είχε μέσα στο βιντεοκλιπ, δεν τους ξέρω. Αλλά δηλαδή ήταν αρκετοί που δεν είναι.
0: Είναι τη γενιά μου.
1: Αυτό τον Benedict, τον ηθοποιό.
0: Τον Benedict Cumberbatch.
1: Δεν τον ήξερα. Το όνομά του δεν ήξερα. Το όνομά του δεν ήξερα, παιδιά. Το όνομά του δεν ήξερα.
0: Εγώ εκεί σου
1: πού έχει. Ναι, εντάξει, τι έχει. Πού, πείτε μου ένα πολύ μεγάλο του. Γιατί έτσι με αποχαίριασε το πρωί και η Δάφνη Μπόκρα που δεν
0: που δεν ήξερε τον Benedict Cumberbatch.
1: Το διάβασα από μέσα.
0: Είναι στου 5 καλύτερου ηθοποιού αυτή τη στιγμή τη γενιά.
1: Ναι, ωραία παίζει και στα
0: Καλέτο, ήταν σοκ που έπαιξε αυτό, γιατί αυτό τώρα θεωρείται πιο κουλτούρια κατάσταση. Και σου λέει τώρα παίζει ο Benedict Cumberbatch μέσα στη Μαντόνα.
1: Δεν το ξέρω επειδή είναι πολύ κουλτουριάρη.
0: Μα ναι, καλέ. Ναι.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it. Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
8: Σου λέω, παιδιά, αν θέλετε στη ζωντανή σύνδεση να πω τον πόνο μου στην εκπομπή, πολύ
9: ευχαριστώ. Όχι, όχι, αυτό είναι μια δουλίτσα τώρα, δεν είναι.
8: Μα δεν γίνεται και να μην είσαι, γιατί άμα δεν πας σου λέει, γιατί εγώ λέω, πες ότι να μπορούσα να τα αποφύγω, και σου λέει, έχει πρόστιμο.
9: Ναι, το καταλαβαίνω. Ωραία, τι ώρα θα είσαι εκεί το πρωί?
8: Λογικά κατά τις 8.30, σε παρακαλώ.
9: Καμάρος. Θα παίξει αυτό και στα κανάλια, όλα φαντάζομαι.
8: Αλλιέ μόνο.
9: Τσιπήσουν εκεί και αυτά. Τι να είναι αυτός τώρα? Έλληνα θα
8: είναι. Έλληνη είναι. Έλληνη είναι, δεν είναι.
9: Και δεν θα είναι και ούτε κάτι, φαντάζομαι.
8: Φαντάζομαι πως όχι. Έχω κι εγώ μια περιέργεια. Και επίσης, ρε παιδί μου, πραγματικά πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό το πράγμα? Θα δείξει. Τέλος πάντων, πάντως στο κομμάτι αυτό σας το λέω για να και σας προειδοποιώ, ψάχτε το, γιατί όλοι την πατάμε. Τώρα κάνουν και κάτι ψευδοσάιτ που είναι ακριβώς η ίδια. Αν έχετε παρατηρήσει με τα καταστήματα που ψωνίζεις, που κάνεις, που ράνεις και μπορούν να σε, δηλαδή, σου κάνουν φίσινγκ αμέσως. Πολύ προσοχή, αδέρφια, ειδικά όταν πρόκειται για σκευάσματα.
9: Σωστό, μην τα πιστεύετε και όλα, μωρέ, δηλαδή δεν είναι τώρα.
8: Τώρα, ναι, παιδιά, ναι, ναι, δεν υπάρχει μαγική συνταγή.
9: Και
8: παιδιά,
9: αυτά όλα να ρωτάτε ένα φαρμακείο, έναν άνθρωπο, ένα εκεί που τα αγοράζετε.
8: Ρωτήστε μας εδώ με το χάρι, παίζει πείνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 9 του Ιούνιου, σου λέει σήμερα υπερμέρα. Τι καθόμαστε?
1: Υπερμέρα καλή.
0: Βέβαια, έχει σύνοδο δι' Αφροδίτη.
1: Αλλά το 13 είναι λίγο επικίνδυνο που πρέπει να το προσέξουμε.
0: Το 13 δεν είναι και να κόβουμε τούρτες, ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο περίεργο. Σου λέει το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα είναι και περίεργο καιρικά. Με βροχούλες από ό,τι φαίνεται.
0: Παιδιά, εδώ σήμερα δεν είδατε αυτό το δεκάλεπτο της μαχμούρλας?
1: Και το μεσημεράκι έβρεξε και σε πολλές περιοχές προς τα νότια έχει βρέξει αρκετά. Δηλαδή προς το εκεί στο Ελληνικό που είναι τα έργα έβρεξε και καταιγίδα.
0: Παιδί μου,
1: στο κέντρο λιγότερο, εντάξει.
0: Στον Πειραιά που ήμουνα,
1: ναι,
0: ξαφνικά, τώρα μιλάμε με ήλιο νταλάκα έξω, ναι, έτσι. Και κάνει ένα μπράς ξαφνικό, αυτή την πολύ έντονη όμως βροχή. Και λέω, εντάξει παιδιά, το κλίμα είναι τροπικό πια, να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει και γνωρίζει,
1: βράδυ. Ναι, και εγώ έλεγα να πλύνω το αυτοκίνητο σήμερα, καλά που το είδα.
0: Σε περιμένουνε, καλά... με ρωτήσανε τα παιδιά να ξέρεις.
1: Αυτό, καλά, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Καλά που το είδα ότι έβρεξε, συνέχισε το πρωί. Και αύριο λένε μπορεί να βρέξει λίγο. Τώρα πότε να το πλύνεις και να το αμάξει, παιδιά? Το έχω τόσο καιρό. Δηλαδή, άμα τώρα να το πλύνω την Πέμπτη, αυτό το Σάββατο θα ξαναβρέξει.
0: Και
1: δεν
0: μέσα,
1: έχει λογική.
0: Την πύχλα μέσα.
1: Δεν είναι. Μπήκα μέσα, τη συνηθίζω το εκείνο το έξω που είναι μέσα στα πουλιά εμένα.
0: Όχι, όχι, θα σου φάει το χρώμα.
1: Βαρέθηκα.
0: Θα σου φάει το χρώμα.
1: Με τα νεράκια όλη την ώρα βαρέθηκα.
0: Οι Ελληνιώτες σε περιμένουν. Ναι. Μου λέει τι έγινε, πού είσαστε εσείς, μου λέει, ναι, δεν μπλένετε αυτοκίνητα.
1: Καλοί άνθρωποι εδώ να ξέρετε, παιδιά μου. Πίσω μας έχουμε το καλύτερο.
0: Στην Αμφιθέας, κοντά στη συγκρούφια.
1: Έχει ανοίξει πια ένα δίπλα στο σπίτι μου που είναι σαν. Δεν είναι σαν σερβις, έχει χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή μπαίνει, είναι εκεί. Μια τρύπα δίπλα στο σπίτι, δηλαδή τρύπα ενώ
0: και
1: να μπαίνει. Είναι
0: αυτοκίνητο, ε.
1: Και, είναι, και έχουν βάλει και πάτωμα καλό τύπου μάρμαρο. Ψεύτικο,
0: ναι,
1: ξέρεις. Και το έχουν κάνει σαν μπουτίκ πλυντήριο. Και ένα άνθρωπο εκεί και σου λέει, έλα, άστο, μου πώς το κάνω ένα τρατάκι. Μπαίνει ο άλλο, άστο, λέει εδώ. Χωράει άντε και ένα να περιμένει χωράει. Δεν
0: λάκα κάνει. Α, είναι μπουτίκ.
1: Ναι, είναι γρήγορο πλυντήριο. Πετάγομαι για ένα καφεδάκι, κάτω μου.
0: Πάντω εγώ σε αυτά που είναι να το πλύνει μόνο σου πήγα την άλλη φορά, μου στήχησε 100 ευρώ το πλύσιμο. Γιατί δεν, ναι, ξέρει να χειρίζει τα νερά τα αυτά.
1: Όσοι το κάνουν καλά είναι πολύ δυνατοί.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ δεν το φοβάμαι μόνο μου. Ενώ θέλω να με βλέπει κάποιο.
0: Και να εγώ. Και να μου λέει stop τώρα.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα δίπλα ένα ταξιτζί, παιδιά, με 10 ευρώ το έκανε λαμπίκο. Αλλά ήξερε πώ ήξερε να το κάνει. Χράκα, χράκα.
1: Χράκα, χράκα. Το κάνεις και με 5 ευρώ λαμπίκο το απ' έξω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλεις πρώτο πιεστικό, μετά να βάλεις αυτό το κέρωμα. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή να κάνεις 5.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις, γιατί εγώ πήγα και, ναι, άνοιξα τα φρουστ και φεύγαν οι αφροί.
1: Θέλει.
0: Τότε και λίγο Britney Spears και έκανα την.
1: Μπράβο τους αυτούς που το κάνουν. Είναι και η ψυχοθεραπεία. Πας εκεί το πλένεις.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Αυτό δεν το κάνουν πολύ. Απ' την άλλη, εντάξει, εγώ το ταλαιπωρούμε.
0: Άσε που έφυγα και μουσκίδι, κόντεψα να πάθω πνευμονία. Μουσκίδι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Εμένα δεν είναι. Και άμα έχει φασαρία και αν ο άλλος βιάζεται και εγώ αν χώνομαι, άμα κοιτάει από πίσω.
0: Αυτό και ποια πανιά θέλει μέσα, ποια πανιά θέλει έξω. Άστο,
1: ναι,
0: θα πάμε στο μπουτίκ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αύριο είναι Τετάρτη, Τετάρτη 17 Ιουνίου και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10.55. Ο Πέτρος Ίμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε λοιπόν να πάμε με την παρέα μας εκεί μαζί. Μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά θα είναι στο 1055 με ένα μοναδικό set menu στο 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου λοιπόν μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlos. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.

0: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
0: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
0: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
0: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
0: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Today 104,5.

0: Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Και σε μερικά πράγματα θα μου πεις ήσουνα της παρανομίας. Όχι. Αλλά μια βοήθεια πάντα τη ζητούσαμε. Πάει το λάδωμα στα διπλώματα. Όσοι δώσαμε, δώσαμε.
1: Και εγώ με λάδωμα το πήρα, παιδιά. Βέβαια.
0: Εγώ δεν λάδωσα, πήγα με ρίσκο.
1: Και το πέρασες, ε.
0: Πέρασα.
1: Όχι, παιδιά, εγώ το λέω κιόλας και το λέω χήμα για τον άνθρωπο που, αν μας ακούει, δηλαδή πήρα το δίπλωμα, που τσακωθήκαμε πάρα πολύ. Ήμουνα πάρα πολύ καλό στα μαθήματα.
0: Μπράβο.
1: Είχα τότε ένα θέμα με το δόντι μου. Είχα κατέβει στην Τρίπολη ένα μήνα. Έπρεπε να είμαι στην Τρίπολη, δηλαδή. Τα έκανα μπαμ, μπαμ. Δηλαδή, το πήρα το κολλάει αμέσως γιατί τα έκανα 20 μέρες τα μαθήματα.
0: Μα κάτι θυμάμαι.
1: Τα 20 μαθήματα τα έκανα μέρα-μέρα. 20 μέρες σερί και σουκού. Οπότε το ξέρα μπαμ και πήγα. Και ξέρετε τώρα στην επαρχία ειδικά την οπισθογονία την κάνεις σε 5 συγκεκριμένες γωνίες.
0: Εννοείται.
1: Πάει ο εξεταστής. Και τη μία ώρα πριν
0: άλλαξε γωνίες.
1: Δώσω. Μου λέει να σε πάω και σε μία ρε γαμώτο. Μου λέει, sorry για το γαμώτο, να σε πάω μου λέει σε μία δύσκολη οπισθογονία που καμιά φορά τη βάζουνε. Που ήταν πολύ χτισμένη θεόστραβα. Και την πήγα άλλα τα άλλα στραβά. Γιατί στραβά το πεζοδρόμιο.
0: Και σε πήγαν σε αυτή.
1: Και γυρνάω και του λέω: συγγνώμη, βρε κύριε Γιάννη, του λέω.
0: Θα δώσουμε
1: έχω
0: τα λεφτά.
1: Έχω κάνει, και... του λέω, 20 μέρες, 2 ώρα μαθήματα. Και με πας σε 3 οπισθογονίες ίσχυες και πλέον τις έχω μάθει, τις κάνω με κλειστά μάτια, του λέω, βρε.
0: Και με πας σήμερα κάψε, στην εξέταση.
1: Και μια ώρα πριν πας στη στραβή, και, που είναι η δύσκολη, ναι. Και μου λέει: ναι, μωρ, θα δούμε. Και τέλος πάντων, με πήγανε σε αυτή την οπισθογονία.
0: Είδες, παιδάκι.
1: Λίγο στημένο και. Μου είχε πει ο δάσκαλος, δεν ξέρω αν τα είχατε και εσείς αυτά, ότι όταν, αν θα φοράω σορτσάκι, μου λέει, ήταν καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Αν πιάνω το. Έτσι κάνουνε. Το αριστερό μου γόνατο, θα κόβεις αριστερά. Αν πιάνω το δεξί γόνατο, θα κόβεις δεξιά. Αν κάνω ότι πιάνω τον καθρέφτη, ίσιον το τιμόνι. Είναι κάποια σημάδια που δίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου είπε κάτι να λαδώσω. Δεν είπα κι εγώ να λαδώσω. Τότε ήταν μόνο λάδι. Μου λέει ο μπαμπάς μου, να λαδώσουμε. Λέει, δεν μου είπε κάτι. Μπαμπά του λέει, το κάνω τέλεια. Και πάω να δώσω και είναι τελείως μιλημένο δηλαδή και είναι τρεις άνθρωποι μέσα στο αυτοκίνητο οι οποίοι μου κάνουν παρατήρηση. Α, δεν τσέκαρες που έκλεισες την πόρτα. Μα λέω τσέκαρα, ήταν. Α, πολύ κοντά πας. Α, θα την πατήσεις τη γιαγιούλα. Η γιαγιούλα 200 μέτρα πιο κάτω. Με πάνε και στην οπισθογονία και μου τραβάγανε και την πλάτη εξεταστές. Πολύ. Πολύ.
0: Τι ήταν εξέταση για το Hunger Games αυτό.
1: Και μου λένε κατευθείαν κατέβα. Καλέ, κόπηκες, δεν μπορείς να το πάρεις μπρος. Δεν μπορείς, δεν το έχεις. Εντάξει, 20 μέρες. Α, στην οπισθογονία λοιπόν, να το πω αυτό τώρα που τα θυμήθηκα, κοίταγα τα πόδια του δασκάλου. Που πάντα
0: αν έπιανε εγώ να το δεξί αριστερό.
1: Αφού ήταν κακή οπισθογονία και το πάω λάθος. Βοήθα και κοίταγε έξω. Και δεν τα πιανα βοήθεια, το είχε βάλει τα χέρια στη μέση. Και πάω, δίνω, κόβομαι. Και ορίστε. Περνάει μετά από μένα μία η οποία έδινε, δεν σας κάνω πλάκα, μεγαλύτερη γυναίκα. Έδινε 15η φορά.
0: Και την
1: περάσανε. Και περνάνε αυτήν χωρίς έχει κάνει τίποτα. Και παίρνω τον πατέρα μου, αστυνομικός ο πατέρας μου. Εγώ έξαλλο ούρλιαζα.
0: Το και το, του λέω.
1: Κατέβα κάτω τώρα, μου λέει, έλα, πέρασε και αυτά. Του λέω, πάμε τώρα. Και μπαίνουμε μέσα στη σχολή οδηγών. Εγώ παλιά
0: δεν μαζευόμουνα.
1: Ουρλιαχτά. Ουρλιαχτά.
0: Και...
1: του λέω, πουλημένε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και χειρότερε βρισχέ. Ωραία, χάρη, ρε χάρη. Του λέω, ντρέπει να με κοιτάξει τα μάτια και αυτά. Μου λέει, αυτή θέλανε, μου λέει 100 ευρώ.
0: Για δεν μου το έλεγε πριν.
1: Του λέω, δεν μου το έλεγε. Και έδωσε ο παπάς με 100 ευρώ για αυτού και καλά. Και παιδιά, οδήγησα, που το πήρα μετά από δύο μέρε. Οδήγησα χάλια, δηλαδή από τα νεύρα μου θα του σκότωνα. Δηλαδή το πήγαμε 100, μου λέγανε γιαγιά, και έλεγα την έφυγε, τη βλέπω, σταμάτα. Έχω πληρώσει, το έλεγα. Έτσι το πήρα.
0: Χάρη μου, ντροπή. Ναι, ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν είχα ελέγξει τίποτα. Την οπισθογονία έπεσα πάνω και του κάνω. Θα με κόψει, θε κι άλλα. Θα κατέβω, του λέω, θα σε καταγγείλω. Και μου λένε καλά, καλά, πέρασε.
0: Α, είχε εσύ γυρίσει το μάτι. Εγώ πάλι καλά πήγα με το δάσκαλο του Χεβιμεταλά. Εγώ έμαθα να οδηγώ με τσίτα του ACDC. Τότε ήταν ακόμα CD, φαντάζομαι, το ραδιόφωνο. Και πάω εκεί και μου λέει, τι θα γίνει τώρα. Κοιτάει του εξεταστέ, γιατί ξέρανε ποιο φορτηγεί. Μου λέει, δεν παίρνει εδώ. Τι ρε, παιδάκι. Μου λέει, σε μένα ήρθαν οι τίμοι σήμερα.
1: Α, πήγε με τίμιου, υπήρχε και τίμιος, μου κάνει εντύπωση να υπάρχει τίμιος τότε.
0: Πήγαμε τίμιους. Και όχι μόνο αυτό. Οι τίμοι αυτοί μπερδεύονται και λέει: λοιπόν, ωραία, μια χαρά η πορεία και αυτά. Τρέχεται βέβαια, μου λέει λίγο. Τους λέω: όχι, είναι από το άγχος. Και με βάλανε να παρκάρω σε θέση πάρκινγκ που μπερδευτήκανε, που δεν χώραγε το αυτοκίνητο. Και το έβαλα. Πώς να σας το πω, προφυλακτικά. Έκανα κάτι. Τρουν, τρουν, τον πήγαινα μπρος πίσω. Μου λέει, μένετε στο κέντρο? Λέω, ναι, πού το καταλάβατε? Μου λέει, γιατί παρκάρετε, μου λέει, σε θέση που δεν χώραγε. Κανονικά, μου λέει, έπρεπε να μας πείτε, δεν χωράει. Του λέω, και θα με κόψετε, λέω, που το έβαλα.
1: Και δεν κοπάνισε και το προσφύσω.
0: Αυτή, του λέω, είναι η πραγματικότητα του κέντρου, κύριε.
1: Χωρίς αισθητήρες.
0: Τι αισθητήρες στο Starlet.
1: Αυτά.
0: Και ο μόνος αισθητήρας ήταν ο δάσκαλος, ο οποίος είχε κατακοκκινήσει το παρκάρισμα. Λέω, θα του έρθει ο τεπέτακλα σήμερα.
1: Πάντως, τώρα το γελάμε, αλλά πόσο κακό να είναι δεδομένο το ότι λαδώνεις για να οδηγήσεις, που βγαίνεις στον δρόμο, ναι. Παίρνεις ένα μάξι,
0: λοιπόν,
1: και βγαίνεις στον κόσμο. Τώρα...
0: Μωράκια, τέλος τα λαδώματα.
1: Καλά.
0: Αυτόματα. Καλά, θα βρουν άκρη.
1: Τώρα,
0: αυτόματα,
1: τώρα...
0: λέει, θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και κάμερες στις εξετάσεις. Έρχονται νέες ρυθμίσεις που θα κάνουν, λέει, πιο διαφορετική την άδεια οδήγησης. Εγώ πάντως αυτό θέλω να σας πω εκεί έξω. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί, είναι, και είναι μεγάλο το κόστος να ξαναδώσεις. Γιατί άιντε, έξτρα λεφτά γι' αυτό, ναι. Έξτρα λεφτά γι' αυτό. Επειδή όμως είναι οδήγηση και επειδή εκεί έξω έχετε βγάλει τον Φρέντι Κρούγκερ μαζί με το IT και οδηγεί στους δρόμους και δεν ξέρεις αν θα γίνεις 12 επεισόδια στο Netflix ή θα φτάσεις στο σπίτι σου, καλό θα ήταν να μην λαδώνουμε σε αυτά, ρε μανάρια.
1: Έχεις απόλυτο.
0: Μη μας έρθιας. Ρε, να με βάλει. Παιδιά, όντως, αισθητήρας τώρα που το σκέφτηκα ήταν ο δάσκαλος. Κάποια στιγμή που κάνω και το τελευταίο όπιστο, το βλέπω ότι είχε κοκκινήσει. Δεν έπαιρνα άνοιξα. Του λέω, Κώστα, ηρέμησε. Και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και του λέω, Κώστα, ηρέμησε.

0: καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τα αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από...
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
5: Κοίτα ο άλλος.
6: Ναι, δεν είναι.
5: Ο πάγος στα βαθιά. Τώρα που δεν ξέρουν, και την άλλη φορά δεν είχε βγει το διαβολόψαρο, όπως λεγόταν αυτό που έγινε εκεί παπούτσια.
6: Ναι, μωρέ, οτιδήποτε. Ένα να σε τσιμπήσει ένα πόδι τώρα και να πονάς και να βουλιάξεις.
5: Εγώ σου λέω μια κράμπα. Άσε με, εκεί στα ριχά εμείς. Άσε εμείς να πλατσουρίσουμε
6: στα ριχά. Ναι, και αυτό με την κράμπα, ναι, είναι λίγο...
5: Πλατσούρισμα στα ριχά, ναι. Δεν είναι να ξανοίγεις. Βλέπετε ότι χάνουν τον προσανατολισμό τα ζώα.
6: Ναι, για το Party My Radio δεν σας είπα βέβαια.
5: Θα έχει καρχαρίες.
6: Το οποίο το σκέφτηκα ότι είναι στη θάλασσα.
5: Αλλά δεν αβουτήξομαι.
6: Στο Πασαλιμάνι, στην καρδιά του Πειραιά, οπότε ναι, δεν είναι.
5: Ωραία, ναι.
6: Λοιπόν, ο 104,6 My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Θα είμαστε παρέα με τους Πασπαρτού, The Band, από τις 9 το βράδυ και μετά για ένα υπέροχο live παρτάρα Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: People have every power.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρί Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Records.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!

0: κλείνουμε το μαγαζάκι και για σήμερα της Αγίας Ροδάνθης να πάμε να ρημαχτούμε. Εγώ είμαι σε μια συνεχή νύστα. Δεν φεύγει.
1: Είναι δηλαδή... πάντως. Νιστάζουν όλοι. Είναι και εγώ. Εγώ έχω το αντίθετο, παιδιά. Νιστάζω πολύ. Δεν ξεκουράζομαι. Έχω υπερένταση. Είμαι σπίτι και θέλω να χορεύω, να κουνιέμαι, να τρώω, να κάνω κάτι.
0: Είσαι σε υπέρανταση. Εγώ είμαι σε νύστα.
1: Έχω τρομερή υπέρανταση, μάλλον επειδή κουράστηκα πολύ και το σουκούδου.
0: Ναι.
1: Είναι καλοκαιράκι.
0: Δεν έχει καλά. Συγγνώμη, το πρωί που πάμε στα πρωινά μας δεν νιστάζεις.
1: Χορεύω στα μάξι. Αλλά είναι, καταλαβαίνω ότι κάνω επιθετική παθητική
0: κατάλαβα.
1: Επίθεση.
0: Είναι αυτό το.
1: Αυτό το
0: τη τοξική θετικότητα.
1: Παθαίνω. Λαλαλαλα.
0: Τι κεφί έχω, τι κεφί έχω.
1: Δεν ήθελα να ακούω εκπομπές σήμερα στο ραδιόφωνο. Ήθελα να ακούω τραγούδια. Πάντα ακούω μια μουσική. Αχ, μια φωνή να πέσει. Ήθελα να ακούω να τα βάζω να τέρμα.
0: Α, έχουμε παρέσει.
1: Όλο ξέρει.
0: Εγώ σήμερα και εγώ.
1: Ούτε μπύρα, μπύρα άνευ ξεκίνησα.
0: Μπράβο. Εγώ τραν σήμερα στο αυτοκίνητο.
1: Μπύρα άνευ, 30 θερμίδες. Μπύρα κανονική 300.
0: Το ξέρω καλέ.
1: Δεν το ξέρα.
0: Βεβαίως.
1: Η μπύρα άνευ, λοιπόν, να σου τα πω τώρα.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι η ίδια με την άλλη.
0: Εγώ δεν την πίνω καιρό τώρα.
1: Ενώ τα ποτά άνευ είναι λίγο περίεργα. Είναι αυτά τα μοκτέιλ. Η μπύρα άνευ, παιδιά, σαν κανονική.
0: Πολύ ωραία είναι και την πίνουν όλοι τώρα έξω.
1: Πέντε μπύρες ίσον μία μπύρα. Πέντε άνευ, ίσως μία μπύρα.
0: Μία. Και με τα αλκοτές και αυτά σώζεσαι.
1: Το λέω γιατί, παιδιά, έρχεται και καλοκαιράκι.
0: Που και όχι μόνο
1: βέρνα,
0: για το fit.
1: Αυτό.
0: Σου λέει έχουν πέσει 12% κάτω τα ποτά από τα αλκοτές. Γιατί γίνεται παιδομάζωμα, όπως ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό μην το πολύ ρισκάρετε. Γιατί πια δεν είναι, άι, θα πω στον αστυνομικό, άντε, άσε με, εντάξει, μωρέ, ένα ποτάκι εγώ πηγή. Τώρα παίρνουν διπλώματα κλπ.
1: Και άμα βγάλει και το γράψει το μηχάνημα, τώρα δύσκολο.
0: Βεβαίως. Εκτός αν χρησιμοποιεί τηλεφερίκ. Τελεφερίκ, σαν ελευθερίου.
1: Τελεφερίκ.
0: Τελεφερίκ, ελευθερία. Τελεφερίκ. Γιατί αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, Τελεφερίκ.
1: Τελεφερίκ, τα λέμε.
0: Ελευθερία, πώς σε λένε. Ελευθερία, Τελεφερίκ.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ.

0: Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο!
7: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα, ταξίδι.

0: το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα.

0: Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
0: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηνής.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια.

0: Play 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
14: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
15: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
17: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
18: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και

0: 32 37 17 07. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
2: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641 091 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Today 104,5.

και σε βουνά για να σε ψάξω. Ω καρδούλα μου, άμα εμείς βρεθούμε θα σε στρώξω.

0: Today 104,5.
1: Το παθαίνει συχνά

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούσεις.

0: Σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου? Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω την νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
14: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: θέλετε. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5. Δεν είσαι εδώ.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
8: Today 104,5.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today. Today, all day.
1: All day.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη γηινής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
13: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και

0: Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιου.
1: Πλακάκια ήδη γίνεις, Δελιγιάννης Χολής.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος ο σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Today.